δεν μπορείς να με βγάλεις το γέλιο. Θα γελάσω την ώρα που θέλω εγώ. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις, αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις να με νιώσεις, να σε νιώσω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σου δώσω εγώ.

κάτσω εγώ. Κανένας τρόπος δεν υπάρχει να με πείσεις. Τα χαλινάρια της ψυχής μου να κρατήσεις. Να με κάνεις του χεριού σου.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Νιώθω την ανάγκη να φύγω μακριά σου. Θέλω να κάνω κάτι πιο καλό.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το κα...

0: FM στους 102.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
5: βαψίματα,
4: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμμου.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Είμαστε δίπλα σου, με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα ξεκινήσω με μια καλημέρα και με ένα καλό μήνα, διότι μπήκε ο Αύγουστος. Ο Ιούλιος δυστυχώς μας άφησε παρακαταθήκη ένα πολύ άσχημο τοπίο, ένα δυστοπικό, μια δυστοπική κατάσταση, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όπου εξακολουθεί να παραμένει. Τώρα κατά πόσο εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο ή όχι, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο διάφορους ανθρώπους για να μας τα πούνε αυτά που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και ασφαλώς να ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως η εικόνα είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκη, στις 7 και ναι, 8 η ώρα ήταν προγραμματισμένο για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, 8 με 11, τρέξαμε λίγο περισσότερο, διότι τα πράγματα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά όσον αφορά στην εικόνα της φωτιάς εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε απεγκλωβισμούς από την παραλία, έχουν ξεκινήσει ασφαλώς και οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να κάνουμε παρείτσα από νωρίς το πρωί, και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάει στην άκρη. Έχει πάει στην άκρη διότι έχουν περάσει μια εφιαλτική νύχτα οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, όπως σας προείπα, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 τα ξημερώματα ήχησε το 112 και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα. Ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια, λένε οι πληροφορίες, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις Νερατζιές Αιγιάλια στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Έτσι για λίγο ένα περίγραμμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί στο νομό Βιωτία, σύνορα με το νομό Αττικής. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά όμως. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Καλό μήνα να έχουμε. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα να είναι, να το βιώνουμε στο τέλος του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πήγαινανε τόσο καλά τα πράγματα, και μάλιστα και η φωτιά εδώ. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τους και με τον Αντιπεριφερειάρχη και εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για τη λήξη συναγερμού όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε χθες και μας τρόμαξε ιδιαίτερα εκεί στο Όρος Εγάλεο. Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, ήταν λίγο τα πράγματα πάρα πολύ περίεργα. Λοιπόν, στο 211-208-200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις και καταστάσεις χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας καθοδήγηση. Θέλω λοιπόν να μας ενημερώνετε και όλοι όσοι έχετε την ευκαιρία, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχετε την ευκαιρία να μας ακούτε εκεί στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις φλόγες, ένα μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν μπορείτε ένα τηλέφωνο στο 211-208-200 να μας ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε κατ' επέκταση και τους υπόλοιπους συνακροατές. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα στα μεγάλα γεγονότα, εδώ στα μεγάλα γεγονότα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσάρεστα. Αυτά τα γεγονότα θα θέλαμε να μην τα βιώσουμε, τουλάχιστον μωρέ για ένα καλοκαίρι. Τουλάχιστον για ένα καλοκαίρι. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο. Για να μην έχουμε να λέμε ότι κάθε χειμώνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι πνιγόμαστε.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Περιμένανε όλοι πώς και πώς, όλοι μας περιμέναμε το πρωτοφως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν τα πτητικά μέσα. Ο ήλιος ανέτειλε, μας έκανε τη χάρη στις 6 και 26. Εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έχει πάρα πολύ αέρα όμως και θα πρέπει να είσαστε υπερβολικά μα υπερβολικά προσεκτικοί. Τώρα τι να πούμε τα αυτονόητα. Ναι, ας τα πούμε τα αυτονόητα. Μακριά από διάφορες θερμές εργασίες. Μακριά από διάφορα μπάρμπεκιου. Γενικότερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακριά από τα ξερόχορτα, δεν καπνίζουμε, δεν ανάβουμε, δεν πετάμε κάφτρες. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε τα αυτονόητα, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σε αυτή τη χώρα έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου. Τώρα, έχω να σας πω το εξής. Ένα λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση που έχει έρθει. Ναι, επειδή με ρωτάτε, στις 5 και 12 τα ξημερώματα εστάλει το 112 στους κατοίκους της Δομβρένας εκεί στην Βιωτία με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Το μήνυμα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν βρίσκεστε στη συγκεκριμένη περιοχή απομακρυνθείτε, αν βρίσκεται στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θύσβη, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και αυτό πρέπει να κάνετε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και των παραθεριστών από τις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο λένε οι αρχές και πρέπει να το τηρήσετε, γιατί υπάρχουν και οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Αφήστε τα μέρη εκείνα, ναι. Το καταλαβαίνω, ίσως να είχατε κάνει τον προγραμματισμό σας, αφήστε τα όμως εκείνα τα μέρη. Μέχρι να, επειδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την τελευταία ανακοίνωση, εκτελούνται κανονικά τα οκτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν. Καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, αυτό λέει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Αυτά σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Οπότε μην ξεκινήσετε, ναι μεν και εμείς θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό, ό,τι γνωρίζουμε και όποια ενημέρωση λαμβάνουμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το Λιμενικό Σώμα, αυτομάτως θα τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Προσοχή στους αέριδες, ο χάρτης επικινδυνότητας δεν είναι, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα καλός. Και θα μου επιτρέψετε εδώ για να τον έχω απέναντί μου, να τον έχω μπροστά μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ο τελευταίος χάρτης που ισχύει για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα είπαμε, είπαμε. Κατακόκκινος ο νομός, όλο το λεκανοπέδιο, η μισή. Ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Προσέξτε τώρα. Είναι επικινδυνότητας νούμερο 5 σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν. Όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλος ο νομός Αττικής φτάνει το κόκκινο μέχρι και τον Ισθμό της Κορίνθου. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα, και η Νότια Εύβοια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, μην νομίζετε, είναι σε κατάσταση κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο εκεί του νομού Αργολίδας, νομού Κορινθίας, όχι τα παράλια είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Λακωνίας είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Αρκαδίας επίσης, ο νομός Αχαΐας, ο μισός νομός Ηλίας, άρα θέλει προσοχή. και η νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνου, Ρεθύμνης είναι επίσης στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί έχουμε και στη Θράκη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους εκεί να πάνε όλα καλά και να είναι όλα καλά. Κυκλάδες και στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου. Εδώ η Λέσβος είναι. Πορτοκαλιά, πορτοκαλιά. Και δεν ξέρω κιόλα αν είναι και ο Μιχαλέλης εκεί, αν έχει πάει καμιά βόλτα. Για να τον πάρουμε τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Μήπως τον πετύχουμε σε καμιά ξαπλώστα. Δεν έχει εκπομπή ο Δημήτρης. Νομίζω ότι έχει βγει σε άδεια. Πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, στο κάθε βήμα το οποίο κάνετε, στις περιοχές όπου σας είπα. Μην έχουμε τράβαλα τώρα στο νομό Αττικής, γιατί εχθές με το που έσκασε η φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Κάπου...
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το χείλη. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
1: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Υπήρξε φόβος η φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Πάντως υπήρξε οδηγία από το 112. Όσοι βρισκόνται στην Δομβρένα να απομακρυνθούν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
15: Ακούστε με. Αμέσως πήγα στο Δημαρχείο. Έκανα τις τέσσερις ανακοινώσεις να εκενωθεί, σύμφωνα με την περιοριστική υπηρεσία, να εκενωθεί το χωριό. Πράγματι εκενώθηκε, πήγαν στο διπλανό χωριό στην Θίσβη και τώρα η κατάσταση, θα έλεγα, ελέγχεται καλύτερο από στο σημείο που λέγαμε, έχουμε και ένα άλλο σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δεν το περιμέναμε, μας ήρθαν και ένα αέρια μέσα, δηλαδή 4-5 αεροπλάνα που πιθανόν αν μπορέσουν να κάνουν δουλειά, γιατί έχει πάρα πολύ άρα. Αν θα βοηθήσουν τα αεροπλάνα από πλευρά αέρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Πρέπει να πω ότι παρατηρήσατε με σήμερα ότι οι ζημίες στα ελαιόδεντρα είναι σε μεγάλη έκταση και πάρα πολλά χιλιάδες ελαιόδεντρα.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή.
15: Μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή. Κατά άλλα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι 2-3 μανδριά, θα τα πω έτσι, των βοσκών έχουν καεί. Χωρίς να έχουμε ανθρώπινες ζωές σε κανένα πρόβλημα. Ναι. Το παρατηρούμε, οι πυροσβεστικοί είναι εδώ πέρα, όλες τα δημιουργία της πυροσβεστικής του Δήμου Θηβαίων, εθελοντές από την Δημοτική Κοινότητα Δομβρένας, μηχανήματα κλπ. Θα δούμε τώρα γιατί έχουμε και αέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τα
0: αέρα. Τον ακούμε τον αέρα.
15: Είναι και τα διακόπτερα από πάνω, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε κύριε Πρόεδρε.
15: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς τη στιγμή.
0: Να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, σε οικίες?
15: Όχι. Δεν μπήκε, δηλαδή,
0: δεν μπήκε στο χωριό, απλά επειδή συνηθίζεται κιόλας, γιατί όλοι από την επαρχία είμαστε, συνηθίζεται και υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα σπίτια. Δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
15: Δεν έχουμε, προς Θεού. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά επισημαίνω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες στα ελαιόδεντρα, έτσι, έχουν καεί τα πάντα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο, προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή ο αέρας, ο άνεμος, ναι.
15: Είχαμε, δηλαδή, να προσθέσω ότι αλλάζει η κατεύθυνση ροή του ανέμου, θα λεγάσουμε. Τώρα έχει πάει προς το βουνό, που είναι ο προφήτης Ηλίας, ξέρουν όσοι μας ακούνε, και από πάνω το μοναστήρι. Έχει ελικόπτερα πάνω, έχει προσδιοριστικά αυτά, ελέγχεται. Την είσοδο στο πρένα ελέγχεται. Έχουμε και ένα άλλο σημείο κάτω από εκεί το κομμάτι μας, το οποίο ήταν από χθες, το οποίο αν γίνει κάτι και βγει στον δρόμο θα έχουμε θέμα. Αλλά υπάρχουν και προσδιοριστικά. Όλες οι δυνάμεις της προσδιοριστικής υπηρεσίας, οι δυνάμεις του Δήμου Θηβαίων, τα μηχανήματα είναι όλοι στον αγώνα υποδόσεων.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το δικαίωμα να σας ξαναενοχλήσουμε.
15: Αργότερα, για να έχουμε
0: και την εικόνα.
15: Αυτά που θέλετε, σας κάλυψα, να κάνω
0: λάθος. Απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι αυτό το οποίο μας είπατε, ότι είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ακόμα και αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία.
15: Ελπίζουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας, για να το τονίσω και σωστά, γιατί στην αρχή δεν το τόνισα σωστά. Ευχάριστο το ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Δεν είναι ευχάριστο ασφαλώς το γεγονός ότι ακούγαμε και από το τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου τους ανέμους να είναι πάρα πολύ έντονοι. Επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ενισχυθεί, βοηθούν και τις επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, είναι και η σημερινή ημέρα δύσκολη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι, τις μετεωρολογικές, θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα. Μετά τις 8 η ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοντά μας, και λέω θα προσπαθήσουμε διότι καταλαβαίνετε τώρα, είναι ημέρες τέτοιες, εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ο κύριος Αγνιακός, για να μας δώσει λίγο και την και τη διάσταση του καιρού, διότι έχουμε πραγματικά όλος αυτός ο αέρας είναι σε πάρα πολύ δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας.

0: Στον Άγιο Βασίλειο πρέπει να σας πω ότι η φωτιά έφτασε στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Έφτασε ως την ακτογραμμή, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών δια θαλάσσης. Θυμάστε εχθές στην επίσης έκτακτη εκπομπή 5 με 7 το απόγευμα που ήμασταν εδώ, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν, έφυγαν δια θαλάσσης με τη βοήθεια και τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Δίκας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα θα σας πω, καλό μήνα και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα και καλός ο μήνας. Πάντως το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Το βράδυ ήταν δύσκολο και η χθεσινή ημέρα. Οι συνθήκες ήταν αυτές που επέτειναν όλο αυτό το σκηνικό με την μη ικανότητα και την δυνατότητα να πετάξουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές, οι δύο που ξεκινήσαν χθες από τη Βιωτία, η μία σε 7.30 και η άλλη στις 9, να μην μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις που έκαναν υπερπροσπάθειες, τόσο οι μονάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που μαζί με δύο δικά μας πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους από την παραλία, όπως είπατε, και του Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσουν να διασφαλιστούν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό που προτεύει είναι η μη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Πλέον με το πρώτο φως για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και στο Προσίλι, επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, και στην βόρεια πλευρά, δηλαδή στην έναρξη κοντά της πυρκαγιάς, επιχειρούν και εκεί άλλα 5 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, και θα γίνει διασπορά και με επιβραδυτικό υγρό για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να ανακοπεί η πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα πτυτικά μέσα, επειδή από ό,τι όλοι βλέπουμε και στις ζωντανές συνδέσεις και από την ΕΡΤ και όλα τα σχετικά, οι πιλότοι δίνουν πραγματική μάχη με τον άνεμο, έτσι.
1: Είναι απίστευτες οι συνθήκες που βιώνουν και επιχειρούν οι χειριστές των εναερίων μέσων, είτε της πολεμικής αεροπορίας, του Καναντέρ, του Πετζετέλ και του στρατού με τα Σινούκ που διαθέτουμε, είτε των εναερίων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των πιλότων των ενοικιαζομένων εναερίων μέσων. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων μεταφέρει την εικόνα από αέρος, όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χθες, παρόλο που υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην υδροληψία, όπου αυτό κατέστη δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να γίνει αεροπυρόσβεση, δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω από τα 3.000 πόδια τα αεροσκάφη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα με την αλλαγή της πυκνότητάς του, αλλά και με την έντονη καπνική δραστηριότητα που υπήρχε, δημιουργούσαν δεδομένα τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα να γίνουν ρήψεις, γιατί οι ρήψεις πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια για αυτούς που επιχειρούν, αλλά και με ασφάλεια για αυτούς που θα αποθέσουν και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το κέντρο βάρους και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ασφαλής αεροπλοείας από τους χειριστές των εναέριων μέσων.
0: Ήταν αναγκασμένοι οι πιλότοι να πάνε πιο μακριά προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία, κύριε Τσίγκα?
1: Ναι, έπρεπε να μπουν πιο μέσα όντως, γιατί στην ακτογραμμή υπήρχε έντονος σχηματισμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η διαδικασία της υδροληψίας, αλλά όλα αυτά συνυπολογίζονται με τον χρόνο, με την περιοχή που θα πάρει νερό κάποιο εναέριο μέσο, με την περιοχή που θα κάνει ρήψεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συντονιστικό ελικόπτερο πάνω από όλα αυτά τα μέσα που πετά τουλάχιστον 1.000 πόδια πιο πάνω, για να μπορεί να συντονίζει και από πού θα πάρει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος νερό και πού θα πάει να το ρίξει, σε συνεννόηση πάντα με τους επίγειους, αν δεν υπάρχουν από κάτω οχήματα, πολίτες, πυλώνες της ΔΕΗ και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται κάθε λεπτό για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε όλη αυτή στο πλέγμα αυτό της δασοπυρόσβεσης.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο πού βρίσκεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται? Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει και στρατηγικά έχετε βάλει ένα σημείο για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε, φαντάζομαι, τη φωτιά, εάν μπορεί αυτό να γίνει, διότι από ό,τι έχω καταλάβει η άνεμη είναι μία προς μία πλευρά, μία προς την άλλη.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Κατά βάση, εκεί που εστιάζουμε είναι να μην περάσει η πυρκαγιά προς την πλευρά των Βιλίων, δηλαδή και προς την πλευρά της Ψάθας. Η πυρκαγιά αυτή που, ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί και έπρεπε να κατευθυνθούν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ίδια η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα και την πήγαινε λίγο πιο κόντρα, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ουρά της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά πήγαινε όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, δηλαδή ο αέρας σε μεγάλο βαθμό δεν την κατεύθυνε αυτή την πυρκαγιά. Η κατεύθυνσή της εξαρτώνταν από το συμπαγές δάσος, από το όλο αυτό το σύμπλεγμα της αγροτοδασικής αυτής έκτασης, από εκεί που ξεκίνησε, με την χορτολιβαδική που συνέχισε και άνοιξε σε γεωργικές εκτάσεις στην πλευρά της Βιωτίας και ανέβηκε στο βουνό και πέρασε στην πλευρά της Αττικής. Εδώ οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τις μονάδες της ΔΚΑΦΚΑ, της διοίκησης δηλαδή κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων πλευρικά σε πρώτο χρόνο αυτό, και όσο μπορούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, μπροστά δηλαδή από την πυρκαγιά, όπου το επιτρέπουν οι καπνοί, να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα γίνεται ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί οι συνθήκες θα δυσκολεύουν αφού η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, και ευελπιστούμε όμως η άνοδο της θερμοκρασίας να μειώσει έστω και ένα μποφόρο ή δύο την ένταση των ανέμων, για να μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς και πιο εύστοχες ρήψεις στην αέρια μέσα και να μην ενισχύεται όλο αυτό το πλαίσιο της πυρκαγιάς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς. Ακολουθεί το μέτωπο στην ουρά της πυρκαγιάς, όπως είπαμε, στη Βιωτία, και το άλλο το μέτωπο στην Αιγιάλη, όπου και εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δυνάμεις από την Πελοπόννησο για την πυρκαγιά της Αιγιάλειας και της Δυτικής Ελλάδας, και υπάρχουν εδώ για την πυρκαγιά της Αττικής και της Βιωτίας δυνάμεις από όλη την Αττική, από όλη τη στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Έχουν μετακινηθεί υδροφόρα πάρα πολλά οχήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια και η συνδρομή και της περιφέρειας με τις υδροφόρες και με τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και των Δήμων, όπου οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.
0: Τρομάξαμε, οφείλω να σας πω, φοβηθήκαμε πραγματικά όταν στο άκουσμα της φωτιάς εκεί στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, και από ένα σημείο και έπειτα όταν οι άνεμοι ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτοι, είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές ότι ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα, δεν μπορούσαν καν να δουν απέναντι οι κάτοικοι, μέχρι και στον Πειραιά δεν μπορούσαν πραγματικά. Ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε, κύριε Τσίγκα. Παρ' όλα τα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν εκπληκτική δουλειά. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε δρόμους από την πλευρά στο Δαφνί και στο Ποικίλο Όρος, αλλά και στην πλευρά του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε πρόσβαση, όλες οι δυνάμεις που υπήρχαν για αστικό περιβάλλον στην Αττική χθες προσέγγισαν. Με σωληνώσεις και με εγκαταστάσεις που έγιναν, η πυρκαγιά αυτή ανακόπηκε, γιατί θα έμπαινε σε αστικό ιστό. Η πυρκαγιά όμως αυτή είχε και ένα άλλο, έτσι, έδωσε και ένα άλλο πλεονέκτημα, όπου δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Γινόταν εκτροπή, γιατί τα εναέρια μέσα δοκίμαζαν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αν μπορούν να επιχειρήσουν και αν, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, υπήρχε δυνατότητα στην αεροπυρόσβεση. Αυτά τα εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν εκεί λόγω των αναταράξεων και των σφοδρών ανέμων έγιναν εκτροπή και επιχείρησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκεί από την πάνω πλευρά, στο Ποικίλο Όρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11 η ώρα. Βεβαίως μετά έρχονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Real FM. Να σας ξαναενοχλήσουμε για να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τους κατοίκους, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για όλα αυτά τα σημεία όπου δοκιμαζόμαστε για ένα ακόμα καλοκαίρι. Αλλά πριν κλείσουμε, έτσι επειδή με τρώει αυτή η ερώτηση, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στο συντονισμό και στον τρόπο λειτουργίας της πυρόσβεσης στη χώρα μας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Το αισθάνομαι κάπως έτσι και χτυπάω ξύλο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, διότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίγκα.
1: Φαίνεται ότι κάθε χρόνο όλος ο μηχανισμός ενισχύεται και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης για τις αγροδασικές πυρκαγιές. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη τα ντρόουν που πετάνε δίνουν εικόνα για την άμεση προσβολή της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες συνεχώς και μονάδες δασοκομάντος που γίνονται για να ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά κάθε μηχανισμό σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι οι συνθήκες που νικάν τις ανθρώπινες δυνάμεις και νικάν τις ανθρώπινες όλες διαδικασίες και προσπάθειες. Γιατί ο καθένας από εμάς που έχει ορκιστεί να κάνει αυτό, αυτό θα κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Όμως βλέπουμε ότι η δύναμη της φύσης και όλη αυτή η κλιματική κρίση και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη λειτουργεί καταλυτικά και ενισχύει όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νωρίτερα είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το γεγονός ότι και με τα πτυτικά μέσα η εικόνα αρχίζει να γίνεται καλύτερη. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είναι άλλωστε αυτό το θέμα της ημέρας. Διαφημισούλες, κυρία Χρυστοδούλου, παρακαλώ.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα, παρακαλώ. Είμαστε εδώ την τελευταία ώρα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Έχουμε κάνει ένα πρώτο κύκλο τηλεφωνικών συνδέσεων για να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς βεβαίως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, στη Δομβρένα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος μας έδωσε και μια συνολική εικόνα ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους που προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να σώσουν ό,τι σώζεται, γράφει ο Δημήτρης. Και πραγματικά όλοι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τις φλόγες για να σώσουν τη δική μας περιουσία, την περιουσία και τη δημόσια, τα δάση μας. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο στεναχωριόμαστε που βλέπουμε την ίδια εικόνα. Σας στέλνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο, μου γράφει, από τη φωτιά χθες στη Βιωτία, για να δείτε πού βούταγε το ελικόπτερο για να πάρει νερό. Θα μου επιτρέψεις αυτό να το εκμεταλλευτώ.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
0: Μας μπλοκάρει. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος όμως ο Πουλόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, και τι ωραίο επώνυμο, με έφερε σφαίρα. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και βγήκαμε στον αέρα, εκεί 7 και 10, 7 και 4, διαφημισούλες πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου κλείσεις και τη μουσική. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Είχατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς είναι τα πράγματα εκεί με την φωτιά.
1: Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ δύσκολη για το χωριό μου, τόσο για το χωριό μου όσο και για το όμορφο χωριό τη Δοβρένα. Έχουμε τεράστιες καταστροφές στις ελαιοκαλλιέργειες, χιλιάδες ελαιόδεντρα. Αρκετά πυμνιοστάσια έχουν καεί. Μελίσσα, αρκετά πυμνιοστάσια έχουν καεί.

0: ένα.
1: Καίγονται σπίτια, υπάρχει.
0: Όχι, σπίτια δεν έχουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε εκτός από μια κατοικία στην χειρονομή.
1: Ναι.
0: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
1: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δομβρένας, και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα, κύριε Πρόεδρε.
0: Είναι δυνατός ο αέρας.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ 4, Καναντέρ 5. Mm. Μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα, τα οποία και αυτά προσεγγίσανε. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσανε να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Mm.
0: Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
1: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Πώς πάει εκεί?
0: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ξηρονομή. Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
1: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
0: Ναι, πέρασε η φωτιά από την ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο, έρχονταν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη, τεράστια.
1: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω της τεράστια καταστροφή. Αυτό
0: μεγάλη
1: είναι το
0: πείμα, καταστροφή, λέτε. Μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν καεί, σας είπα, ελαιόδεντρα χιλιάδες. Εμείς η ξηρονομή και η Δοβρένα, αυτή την αγροτική παραγωγή είχαμε εδώ. Την ελιά, αιωνόβιες ελιές, δυστυχώς γίνανε στάχτη.
1: Άρα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε, και να το πούμε κιόλας, στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε Πρόεδρε.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων, διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
0: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα αν θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόνες πλέον.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν ξέρω.
1: Σωστό.
0: Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
1: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι τώρα, άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας, και το λέω από ποια άποψη? Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ή τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα?
0: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία από την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου. Ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Κωνσταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει και ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Ήταν άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα.

και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Κληρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, τι κάνετε κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει, Μαρία. Ποιος τα μετράει, μωρέ, ποιος τα μετράει? Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη, με τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον 3ο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία, ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Γενικότερα, εφόσον η εικόνα φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά, εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσεύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου και πολύ καλά κάνεις. 3 μέρες τώρα, κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου... στην προσευχή μου, τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές, από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα, λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει, είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Τη σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο. Γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα 2 του χέρια. Λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα, το ίδιο κάνω και εγώ πρέπει να σου πω, Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνη και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι, Μιχάλη μου, ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα.
δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Και λοιπόν, αυτά ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές. Ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε και να τα χώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα, μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει, είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία, επίσης. Στην Πάρο δεν... θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά λέει ξεκίνησε από το Χιτά. Προσέχθη ο Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε ρε μεγάλε ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτία σου? Ο ανεύθυνος αυτός ο οποίος λέει έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς Ελληνάρες. Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε ρε παιδάκι μου μέσα στο μυαλό μας όταν μας γυρίσει ανάποδα. Τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες? Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω ας πούμε το οικόπεδό μου? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται. Ξέρω πότε θα πιάσουν φωτιά. Τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι, να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου. Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπάρμπεκιου, ναι θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Είναι αυτό που λέμε, οι βλαμμένοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε? Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Ο καιρός λέει σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30 ράκι. Αγγίζει το 30 ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας? Και εσύ θέλεις, έχεις επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει? Τι σου φταίει? Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε με τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας, ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα. Μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω. Μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τι νοσείς εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουν ότι και οι δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος? Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή? Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει? Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος.
Απλά λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

Στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία, η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και η γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Της λέω, κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει, κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα, αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ, από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και καμιά ειδησούλα και στον άντρα της, δηλαδή, που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ. Είναι σε μια ύφεση, οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη. Και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας και μάλιστα επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε.
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς. Δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε. Και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί. Το πρώτο που έκανα στις 5 παρά 4 το πρωί να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα, ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος, τα εναέρια είναι αυτά που σβήνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά, βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας, έτσι, και να ξέρετε και με την εμπειρία που έχω, έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνει. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνει.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
1: Τώρα. Μην παίζουμε. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να τα σταματήσει να είναι αρτηριοστηρωτικό. Δηλαδή, για να πάρεις μια άδεια από το δασαρχείο, να κάνεις αυτό που βλέπει ένας απλός άνθρωπος, μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες. Άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα. Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε.
1: Αυτό
0: εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλιετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο, στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί ποτέ.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε. Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι, κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιο θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπω καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχο Σπάρου. Λες και ο Δήμαρχο Σπάρου ήταν αυτό που ήταν επάνω. Τέλο πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει αναλογική προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους πόρους. Εμείς στο Ταμείο Ανάπτυξης, τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά? Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία απλά τη βάζω έτσι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε ότι το προλαμβάνιο που είπατε είναι φυσικά το πιο ουσιαστικό, αλλά λείπει από το σχεδιασμό του ελληνικού κράτους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα φωνάζουμε, χωρίς όμως τελικά να βλέπουμε αποτέλεσμα.
1: Κάθε
0: αυτό
1: χρόνο,
0: είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο, και το ένα θύμα, ο ένας πυροσβέστης που χάνει η οικογένειά του, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα μας.
0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Την καλημέρα μου. Χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους πώς το λένε, αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ. Όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι. Στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέσεις στον Άγιο Βασίλειο, βρήκαν στοιχεία που τους οδήγησαν ακριβώς σε αυτό, στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεσαι ότι η εξέλιξη αυτή της Πέμπτης ήρθε ως επιστέγαγμα σε αυτό το βασικό σενάριο που εξεταζόταν από τις πρώτες κιόλας ώρες της τραγωδίας. Έχεις πολύ, πολύ δίκιο, Πέτρο, πραγματικά, πολύ δίκιο. Και επισημαίνει ο Πέτρος και κάτι ακόμα. Τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος πηγαίνει στην Ύπεθρο είναι πολύ περισσότερος. Οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι πολύ μεγαλύτερες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να υπερθερμαίνεται όλο το σύστημα στην επαρχία. Γιατί το βλέπουμε και εμείς, ας πούμε. Εμείς είμαστε κάτοικοι του Πορτοράφτη. Είναι τελείως, πώς να το πω, διαφορετική η κίνηση στις καθημερινές και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Μαλιμπού γίνεται το Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις πρέπει να πάμε. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Ω, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο, αλλά και στον ομό Βιωτίας. Από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της, που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα, από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και στη Δομβρένα και στην... ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα, και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση, για να την ακούσετε κι εσείς. Πολλοί ακροατές, ακροάτριες μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αγριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο παπάκι Real FM, στούντιο παπάκι Real FM.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα, εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένο σου πάνω σε αποκαίδια, και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα από το Παγκαίο Καβάλας, ο Ζώης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε όλοι εδώ οι συντελεστές πάρα πολύ και για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Θέλω να μου πεις το εξής, περίμενε. Εκεί στην Καβάλα, από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας συγκεκριμένα. Δώσ' μας, λέει, ένα κλίμα ρε Ζώη, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησιά. Αλλά... πόσο όμορφη, μωρέ, είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάντρας. Ο ομορφάντρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάντρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάντρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι να είσαι ομορφάντρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάντρας. Καλημέρα, λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας. Την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Μου λέει, καλημέρα. Συγγνώμη, μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις. Ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου, Δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις, το λάθος δεν είναι μπάρμπεκιου. Μάλλον το μπάρμπεκιου δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος λοιπόν, το μπάρμπεκιου δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει. Εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα το κάθε ένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται. Δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να απαιτήσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά αυτή, ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη φράση δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας. Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση. Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα, στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
13: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Πρέπει να σας πω ότι εχθές όταν βλέπαμε τις εικόνες μας έρχονταν τα πλάνα από τον Άγιο Βασίλειο. Τρομάξαμε, λέμε παιδιά, από όπου μας ήρθαν οι εικόνες, μας ήρθαν σκηνές, θυμηθήκαμε το μάτι, θυμηθήκαμε χίλια δύο πράγματα. Ήταν όμως εκεί το λιμενικό σώμα. Και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι ήταν το λιμενικό σώμα και βοήθησε στην εκένωση του Αγίου Βασιλείου και δεν άνοιξε στην κυριολεξία μύτη. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εχθές συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά, αυτά τα παλικάρια, όλοι εσείς στο λιμενικό σώμα, παλικάρια όταν λέω εννοώ γυναίκες και άνδρες, δείξατε πώς μπορεί μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί ήταν δύσκολη και θα μας πείτε εσείς τους λόγους που ήταν δύσκολη η επιχείρηση αυτή, καταφέρατε να απεγκλωβίσετε από την πύρινη λέλαπα πάνω από 200 συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Να επισημάνουμε ότι και σήμερα τις πρώτες πρωινές έγινε μια νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων που έγινε από την παραλία του Πόρτου Γερμενού. Ευτυχώς ωστόσο η περιοχή αυτή είχε εκενωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες, οπότε έγινε περισυλλογή 12 ατόμων συνολικά από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και σκάφος της περιοριστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο με τη συνδρομή και ιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Αυτή η επιχείρηση ήταν βέβαια στη συνέχεια της χθεσινής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολύ μεγαλύτερο όγκο ατόμων σε κίνδυνο. Συνολικά περισυλλέγησαν 254 άτομα, με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια και με ιδιώτες, με ιδιωτικά σκάφη, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ με ρηπές 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφηκαν με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια στη συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
1: Μάλιστα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού.
0: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
1: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Γερμενού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της περιοριστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά.
1: Πολύ σωστά. Ναι, κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας.

0: Στο 211-200-8200, τώρα για ποιο λόγο έβαλα το μπροστά, δεν ξέρω. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι παίξεγέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας, ούτως ή άλλως, να ξέρετε. Δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Γιατί είναι. Ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ. Και μάλιστα λέει το εξής, ότι εδώ και εκεί χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των μονοτήρων. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Αντώνης. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε συνεργείο του ΔΔΕ να πλένει αυτά τα σημεία, από όπου εκεί ξεκινά όποιος πινθύρας και βουντώνει πυρκαγιά. Τα ακούτε. Ο Αντώνης φαίνεται ότι είναι γνώστης. Αν δείτε ποτέ, λέει, τέτοια ενέργεια, βγάλετε φωτογραφία. Θα αποκτήσει στο μέλλον μεγάλη αξία σαν σπάνια εικόνα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι καθαρισμοί έχουν να γίνουν από την περίοδο που το δίκτυο το είχε η δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αντώνη, επειδή επαναλαμβάνω, βλέπω ότι γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, ενημέρωσέ μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού.
10: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στην Βιωτία. Γενικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Όλο το βράδυ δοκιμάστηκαν πάρα πολύ και ήταν δύσκολη η νύχτα, όπως μας είπαν και οι τοπικοί πρόεδροι, μάλλον οι πρόεδροι των τοπικών. Ήταν δύσκολη η νύχτα, όπως μας είπαν και οι τοπικοί πρόεδροι, μάλλον οι πρόεδροι.

0: Σόβρενας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο κίνδυνο, δεν έμπνεε ανησυχία, αλλά σε πάρα πολύ δυνατός αέρας. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που είμαστε στην κορυφή του βουνού, είμαι μέσα στον αυτοκίνητο, έξω δεν μπορείς απλά να σταθείς. Οπότε αυτό κάνει δύσκολη έως απαγορευτική τη λειτουργία των εναερίων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά. Η κατεύθυνση του ανέμου βέβαια αυτή τη στιγμή είναι σχετικά βοηθητική.
1: Ναι.
0: Δεν τη στέλνει προς αυτό, τη στέλνει κατά κάποιο τρόπο προς καμένο, αλλά αυτό αλλάζει κιόλας, οπότε ακόμα δεν είμαστε καθόλου ήσυχοι. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας, η προοριστική με τις επίγειες κυρίως δυνάμεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια και δίπλα τους και εμείς να υποστηρίζουμε σε ό,τι είναι δυνατόν.
1: Δεν έχει κοπάσει καθόλου αέρας, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Κόπασε τη νύχτα όπως γίνεται πάντοτε.
1: Αλλά τη νύχτα δεν είχατε τα πτυτικά μέσα, αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά από τις 4 το πρωί έπιασε και έπιασε δυνατά.
1: Μάλιστα. Τώρα, που έχουν επικεντρωθεί, που έχει επικεντρωθεί η προσοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο ανάχωμα για να εγκλωβίσουν τη φωτιά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βεβαίως.
0: Δουλεύουν. Έχουν πιάσει συγκεκριμένα υψώματα, στα οποία έχουν αναπτύξει εγκαταστάσεις και επιχειρούν. Δουλεύουν με τις μάνικες, άντρες, γυναίκες. Έχουν απλώσει δυνάμεις και επιχειρούν, πιάνουν κομμάτι-κομμάτι. Και όσο μπορούν, πολύ περιορισμένα τα εναέρια. Δηλαδή, βγαίνουν, ρίχνουν. Και τα συμβολές φυσικά δεν μπορούν να χαμηλώσουν πολύ, οπότε σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν στον αέρα. Δεν μπορούν να κάνουν κοντινές βολές, να πέσει μαζικό νερό πάνω στη φωτιά. Οπότε είναι ακόμα κατάσταση δύσκολη.
1: Πόσα χωριά έχουν εκκαινωθεί?
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χωριό άδειο.
1: Μόνο απλά περιοχές, συγκεκριμένα σημεία καλέσατε τους κατοίκους να φύγουν. Διότι νομίζω σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα ήχησε και το 112.
0: Χθες κάναμε τη μεγάλη εκένωση διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, στο Παραδιακό Θέρετρο, η οποία ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη για απαιτητική επιχείρηση. Δηλαδή, ήταν με βαρκούλες, δεν μπορούσαν τα πιο μεγάλα πλοία να πλησιάσουν. Οπότε, κάναμε μετεπιβάσεις. Όλο αυτό ευτυχώς πήγε καλά. Το ξημέρωμα έγινε, όπως λέτε πολύ σωστά, η Δόμβρενα, η οποία όμως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο κίνδυνο.
1: Άρα, για να το τονίζουμε σωστά, είναι Δόμβρενα, όχι Δόμβρενα όπως το βλέπω εγώ και δυστυχώς το λέω και εγώ λάθος τόση ώρα, κύριε Σπανέ.
0: Το τοπικά το λένε να την επισκεφτείτε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Και θα το κάνουμε.
0: Και δεν πειράζει, ας το πούμε και λάθος.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τα καλύτερα. Ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία μας να είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μας μιλούσε μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, προκειμένου από εκεί που έχει στηθεί προφανώς κέντρο επιχειρήσεων, για να βλέπουν, να παρακολουθούν το μέτωπο της φωτιάς και να πράττουν ανάλογα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει και παραγωγή σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξέρετε, ούτε ένας δεν θα είχε βγει στον αέρα. Να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που πάντα έχει αυτό το υπέροχο χαμόγελο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, μας αλλάζει τη διάθεση. Και βεβαίως βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στα τραγουδάκια τα οποία ακούτε, και Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio Παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Για να δούμε εδώ, Λοΐζο, το ανοίγω χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος το μήνυμά σου. Ναι, γιατί συνήθως τα μηνύματα του Λοΐζου είναι, αλλά εντάξει, σας αγαπάμε. Ναι, πώς το λέγει η Μαρία Αλήφα, σας αγαπώ. Ναι, σε κάθε όσο και. Η διαφωνία δεν είναι κακιά. Ίσα-ίσα. Η διαφωνία δημιουργεί και πάρα πολλούς λόγους για σκέψη. Σκέψη. Σκιάχτηκα. Για δώσε.

Λοιπόν, ο Λοΐζος γράφει, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Ελπίζω, ναι, το μήνυμά σου το στέλνεις, πώς το λένε, μέσω, όχι Iris, Siri δεν τη λένε? Τη Siri του κινητού, ρε παιδί μου, που της δίνεις εντολή να γράψει και γράφει. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά, αυτά τα ξέρει η μεγάλη μου η κόρη. Και η μικρή μου η κόρη τα ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο Πιτσιρικούλης, ο γιος μου, τα ξέρει. Ναι, εγώ δεν τα κατέχω, μάνα μου. Εγώ εκεί είμαι ακόμα με το δάχτυλο. Μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, okay. Πάλι καλά της λέω που έχω και σύγχρονο κινητό. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κανείς καβάντζα, τα έχει αφήσει. Ψάχνω να βρω εκείνα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα. Ξεκινάει από μη, αμερικανική μάρκα. Την περιέγραψα, αλλά δεν θα πω τώρα. Που είχε κάτι ωραία τα οποία ανοιγοκλίνανε. Αυτό ψάχνω. Εάν το έχετε, πραγματικά να μου πείτε. Με αντίτιμο βεβαίως. Θα βάλω εκεί την καρτούλα μου, πραγματικά, για να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα και να παίρνω τηλέφωνα. Ούτε καν μηνύματα δεν θέλω να γράφω. Είναι το γύρα σου. Ούγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι είναι άδικο να διπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, ενώ με αυτά τα λεφτά, προσπαθώ τώρα, κάνω, γιατί είναι λίγο ασύντακτο, γιατί προφανώς ο Λοΐζος το έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο, το έχει στείλει με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να προσλάβουν πυροσβέστες μόνιμους ή να μοιράσουν αυτά τα λεφτά στους πυροσβέστες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, μετά αρχίζει, που υποστηρίζετε όλοι εσείς, το κλασικό του Λοΐζου. Και καλά, καλώς, ναι, κείμεν, δημοσιογράφη, γεια σου δημοσιογράφη, Παπαδάκης, του Μητσοτάκη φίλε. Τώρα από εδώ και πέρα είναι όλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να βάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα? Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση οι Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο, αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει να του φοράνε τη στολή, να του φοράνε τον εξοπλισμό, να βρίσκεται μισό βήμα μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, να προσπαθεί να το σβήσει και να σκέφτεται, παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί, αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο, πρέπει να πληρώσω το άλλο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το κάνω. Δεν γίνεται. Και δεν είναι λαϊκισμός. Έχουμε συνηθίσει την εύκολα. Λαϊκίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις καρέκλες, βρε Λοΐζο μου, εμείς δυστυχώς ούτε ομορφάντρες είμαστε, ούτε σε γραφεία τύπου μπήκαμε, ούτε πολιτευτήκαμε,
ούτε τίποτα. 32 χρόνια στο πεζοδρόμιο.

0: Κάνουμε συνεννοήσεις και με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Είπαμε παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έτσι και το λέω στον αέρα για να ακουστεί, διότι πρέπει τους συνεργάτες μας να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για να το κλείσω είναι το εξής. 32 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ακόμα λιώνουμε τα παπούτσια στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ. Και το κλείνω εδώ. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε και αυτό γουστάρουμε να κάνουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Στο μεταξύ όλη αυτή η λογική, επειδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και θα μας έρθει κιόλας η Μαριτινούλα σε λίγο, αν ακούει Μαριτίνα, αν ακούς φέρε και κανένα καφέ. Λοιπόν, η Μαριτίνα δεν έχει μετά με την... θα δω το πρόγραμμα, μήπως κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η Μαριτίνα μετά. Ναι, η Μαριτίνα με ποιον... με τη Ρίτσα. Α, ωραία. Ρίτσα, κουλουράκι, Μαριτίνα, καφεδάκι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα Ιμπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, για να το κλείνουμε όλο αυτό το πακετάκι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε ένα εκπομπή με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου. Πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, απίστευτα. Η Μαριτίνα καλύπτει εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν θα πω πόσες, γιατί πανελλαδικές θα δώσει του χρόνου το κορίτσι μας. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Εμένα λοιπόν με είχαν ότι είμαι η δεξιά πτέρυγα της εκπομπής, η Μαριτίνα ότι ήταν η κεντροαριστερή πτέρυγα της εκπομπής. Το ότι καλύπτουμε, ας πούμε, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας εγώ και το ρεπορτάζ του Πασόκ η Μαριτίνα, αμέσως σε κατατάσσω. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που την ευκαιρία που τους έδωσε κάποιο μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, να καλύπτουν το α, το β, το γ, το δ, το ε κόμμα, το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν πολιτική καριέρα. Λυπάμαι όμως που δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, που αφήνουμε την ιδεολογία μας στο σπίτι. Και χαριτολογώντας με τη Μαριτίνα λέγαμε το εξής: παρόλο που το αγαπάμε το αθλητικό ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ γιατί είμαστε πολύ γαύροι. Κάντε λοιπόν το συσχετισμό και το αφήνω εδώ. Λοΐζο, σε ευχαριστώ παρόλα τα αυτά που μέσα από το μήνυμά σου μου έδωσες την ευκαιρία να πω και 5 πράγματα που δεν αφορούν κανέναν. Ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό αυτή, ακούει Real FM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ακούω εσάς, καλημέρα και καλό μήνα, ακούω εσάς και άλλους συναδέλφους σας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να μας λέτε για τις φωτιές που καίνε τα σπίτια, τα δέντρα κτλ. Έχουμε δει από διάφορα βίντεο, από κινητά τηλέφωνα και μαρτυρίες ότι ένα μεγάλο μέρος από τις φωτιές ξεκίνησαν από, ναι, πάλι, από το δίκτυο της ΔΔΕ μου, επισημαίνεις και εσύ, που όταν έχει άνεμο δημιουργούνται σπινθήρες και πάει λέγοντας. Πότε θα μπει στο πρόγραμμα από τον ΔΔΕ να κάνει το δίκτυο ρεύματος υπόγειο? Αυτό, ξέρεις, είναι προεκλογική δέσμευση από κάθε κόμμα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτό λένε όλοι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες περιοχές. Είναι όντως πολύ μεγάλο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το συγκεκριμένο. Κάθε μήνα, λέει, πληρώνει ο Έλληνας πόσους φόρους στους λογαριασμούς. Καλά, τώρα έχει αλλάξει τελείως. Μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα πλέον με το δίκτυο. Με το δίκτυο το οποίο ανήκει στον ΔΔΕ, είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά η πολιτεία αυτό να το δει. Δεν είναι όμως μόνο ο μοναδικός λόγος. Είχαμε στο Ρέθυμνο και διαβάζω την... Τι διαβάζω, τη μοιράστηκα προηγουμένως εγώ την είδηση. Μάλλον την επανέλαβα για να είμαι, γιατί έχει γίνει από την Πέμπτη, όπου είχαμε τη σύλληψη του υπευθύνου του δικτύου κάτω στο Ρέθυμνο. Και αυτή η σύλληψη έγινε κατόπιν στοιχείων που είχε στα χέρια της, που είχαν στα χέρια τους οι αρχές. Εκεί λοιπόν κάτι έγινε. Κάτι δεν πήγε καλά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε τις φωτιές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά ξεκίνησε από την, από το Χιτά. Άλλο μεγάλο σημαντικό. Πολύ μεγάλο. Και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε διάφορους Χιτά, σε πάρα πολλούς δήμους. Διότι η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μόνη της. Δεν μπορεί μόνη της διότι δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τα χρήματα. Ζητάνε υπαλλήλους και δυστυχώς οι υπαλλήλοι πρέπει να πληρώνονται, οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αυτή τη χαλασμένη επικοινωνία. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σε γνωστούς λέει γίνονται εξυπηρετήσεις. Μου στέλνει ένας ακροατής. NS είναι τα αρχικά με τα οποία έχει υπογράψει. Προσωπικά λέει εδώ και 5 χρόνια παλεύω να καθαριστεί ποτάμι ρέμα στη Λέσβο, το οποίο είχε πλημμυρίσει το 2012, το οποίο μισοκαθαρίστηκε το Δεκέμβρη του 2025 μετά από πολλή φασαρία. Να, ας πούμε, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν τέτοια παράπονα και τέτοια γκρίνια από, από συμπολίτες μας, γιατί εκεί στη γειτονιά, στη γειτονιά σου το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Φωνάζεις. Στο μεταξύ, όταν ως απλός πολίτης, ως απλός δημότης, βρεις τον αντιδήμαρχο ή βρεις κάποιον υπάλληλο ή ακόμα και αν πέσεις πάνω στο δήμαρχο ή ακόμα και κάποιοι πιο έτσι θαραλέοι, πιο τολμηροί πάνε στο δημαρχείο και ζητήσουν επισταμμένα να δουν το δήμαρχο και του πούν κάτσε ρε μεγάλε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Εάν πέσει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο να πέσει, θα καούμε όλοι. Εγώ δεν λέω ότι για τα πάντα φταίνε οι δήμαρχοι, αλλά θα πρέπει οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι να κάνουν το ρεπεράζ, να κάνουν την επιτόπια ερευνά τους, να γνωρίζουν τι είναι, τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά και αυτά τα οποία δεν πάνε καλά να βγαίνουν, ναι, στα μέσα. Εδώ υπάρχει ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός. Ακούγεται παντού. Και πάνω απ' όλα, ακούγεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακούγεται στα Υπουργεία. Να βγείτε λοιπόν και να καταγγέλλετε. Να βγείτε και να καταγγείλετε. Ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην έρθει κανένας να σας πει ότι έλα ρε μεγάλε, εντάξει σιγά, επειδή είσαι από εκείνη την πλευρά, γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσες. Και με το που έγινε η καταστροφή ψάχνεις να βρεις εξυλαστήρια θύματα ή να ρίξεις στις αρμοδιότητες την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αλλού. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει καθόλου έτσι το πράγμα. Είπα πολλά. Γίνεται εδώ, προσπαθώ λίγο. Μου στέλνετε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Συνηθίζω να μην διαβάζω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε στους προσωπικούς λογαριασμούς μου στα social media. Ντίντα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει στείλει ένα link η Ντίντα, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα. Θα το δω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προσπαθώ λίγο εδώ να δω. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε για να μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τώρα ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου έχετε στείλει στο διάλειμμα θα τα τσεκάρω. Θα πάρω τηλέφωνο σε 2 δημάρχους τους οποίους μου υποδεικνύουν και ο Αλέξανδρος αλλά και η Μαρία, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γρηγόρη. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα διότι με αυτόν τον τρόπο αδικό τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr ή έχουν πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200. Γεια σου Σοκράτη. Για μία ακόμη χρονιά, γράφει ο Σοκράτης, τα ανεξέλεγκτα δάση παρισφρίουν σε γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τους οικιστές. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι ώστε να περιορίσει τα μανιασμένα δάση, αφού οι οικισμοί ως επιτοπλίστων δηλώθηκαν και σώθηκαν, μου γράφει ο Σοκράτης. Σοκράτη μου, θα σου πω το εξής. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο, Δεν έχουμε μέτρο. Εάν παραδείγματος χάρη πουν πει η πολιτεία, επιτρέψει η πολιτεία, επιτρέψει αυτή η υπηρεσία, ξέρετε, με τους δασοφύλακες, να κόβεται τα δέντρα. Διότι τα δέντρα των Αντάλλων πρέπει, αυτό κάναν οι παλιοί. Οι παλιοί όταν έβλεπαν γερασμένα κλαδιά, όταν έβλεπαν ότι ένα δέντρο θέλει βοήθεια, θέλει βοήθεια ρε παιδί μου, ήξεραν οι παλιοί, ήξεραν, όπως ξέρουν και οι αγρότες. Εάν παραδείγματος χάρη τους αγρότες τους αφήναμε να κάνουν αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι μέσα στη φύση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης θυμάστε παλιά, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάζευαν τη ρετσίνα από τους κορμούς των δέντρων. Εάν πάτε τώρα σε οποιοδήποτε δάσος, δεν μπορείτε να κουμπίσετε σε κορμό, διότι έχουν σκάσει οι κορμοί από τη ρετσίνα που θέλει να βγει έξω. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μάζευαν τη ρετσίνα και την πούλαγαν. Το έχουν απαγορεύσει. Έχει χαθεί αυτό το επάγγελμα. Τώρα λοιπόν με το που πλησιάσεις εκεί ένα σπιρτάκι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το ρετσίνι. Φούντωσε, τέλος. Τα λέω διότι οι παλιοί ξέρανε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αχ, μην αγγίξετε αυτό, μην αγγίξετε το άλλο, μην αγγίξετε το παράλλο, και φτάνουμε σε σημεία που δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε σημεία που σου φωνάζουν από μακριά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το κακό, και δεν υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένω σε αυτό το οποίο μας είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας, που είπαμε κάνουμε το σταυρό μας διότι η φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι περιορίστηκε. Ξέρετε τι μας είπε? Επειδή ήταν στο νοικιστικό ιστό και υπήρχαν δρόμοι, έφτασαν τα πυροσβαστικά οχήματα πολύ γρήγορα και έφτασαν σε όλα τα σημεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν εννοώ βεβαίως να τα κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, έλα πάμε.
1: FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150...
3: FM στους 102.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί
6: κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
7: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
7: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες.
7: Βαψίματα.
6: Σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
7: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχή 160 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 7,79. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: 325 πυροσβέστες, 29 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Αυτές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση εκεί, το συγκεκριμένο μέτωπο, είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο από όλα στη χώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και προφανώς οι ταξιδιώτες, κυρία Χριστοδούλου, του Σαββατοκύριακου που φεύγουν από το κλεινό ναύτη και πηγαίνουν εκεί στις ωραίες παραλίες προς Αχαΐα μεριά, βλέπουν τους καπνούς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ζητήσαμε τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κυρίου Ζαΐμη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε και ελπίζουμε να είναι όντως καλός ο μήνας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε από τις 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φωτιά ήταν στο Σούβαρδο στα Καλάβρητα, η οποία περιορίστηκε. Μετά είχαμε 4.30 το πρωί, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Φλόκα. Πολύ μεγάλη φωτιά και δίπλα σε Χιγητά. Ευτυχώς είχαμε καλή κάλυψη, πολύ καλή κάλυψη από εναέρια αμέσως, δηλαδή το πρώτο μισάωρο, με 4 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, συνεπήγειες δυνάμεις. Και το απόγευμα είχαμε το άλλο μέτωπο της εστίας στην Αιγιάλια, στην περιοχή Νερατιές. Εκεί ήταν ο κίνδυνος ο μεγάλος, ήταν να μην κατέβει προς τις τουριστικές περιοχές, τις παραλίες δηλαδή της Αιγιάλιας, όπως είναι η Άκολη, που έχει πάρα πολύ κόσμο και ντόπιους αλλά και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της χώρας και ξένους. Ευτυχώς η φωτιά, ευτυχώς μεν, αλλά η δυνατή άνεμη την έσπρωχναν προς το βουνό. Είχε πολύ δυνατό άνεμο πραγματικά. Όλο το βράδυ έκαιγε. Και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις, κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σταφίδα, ελιές, αλλά και δασικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην περιοχή Αραβωνίτσα. Έχει περιοριστεί από την πυροσβεστική στο ποτάμι το Φίνικα. Υπάρχει ένα τείχος από πυροσβεστικά οχήματα στο Φίνικα, το ποτάμι, και έχει σπάσει σε δύο μέρη. Το ένα ανεβαίνει προς τα πάνω βόρεια και το άλλο προς τα κάτω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει όμως με πολλά ελικόπτερα και καναντέρ. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη κατάσταση από την πυροσβεστική, αλλά αν δεν σταματήσουν οι άνεμοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγήκε 112 δύο φορές μάλιστα να φύγει ο κόσμος προς Ελιανίτικα. Ο στόχος είναι να μην περάσει το ποτάμι, ο στόχος είναι να μην μπει καθόλου στον διπλανό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πατρέων, έτσι.
0: Υπάρχει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ζαΐμη?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως ξέρετε, πέρυσι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Πάτρα.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήμασταν με τις ώρες στον αέρα και με τη δική σας πραγματικά βοήθεια μας δίνατε και την εικόνα στην περιοχή. Αλλά πρέπει να σας πω εκ των υστέρων ότι βοηθήσατε μέσω του Real FM και πάρα πολλούς εκεί συμπολίτες σας για το πού πρέπει να πάνε, τι πρέπει να κάνουν, με την ενημέρωση την οποία κάνατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Απειλήθηκε και το ίδιο κέντρο επιχειρήσεων, απειλήθηκαν κτίρια της περιφέρειας. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι άνεμοι βέβαια και χθες το βράδυ δεν έπεφταν. Το δελτίο της ΕΜΗ μας λέει ότι από το απόγευμα και μετά σήμερα θα έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις περιοχές δίπλα από την Πάτρα. Τώρα να μην λέμε και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή σε όλη την ορεινή περιοχή πάνω από την Πάτρα. Ο στόχος βέβαια είναι να σβήσει τώρα, να περιοριστεί και να σβήσει σταδιακά και η Αιγιάλια, να καθαρίσουμε τουλάχιστον στον ομό Αχαΐας.
0: Nice. Γιατί όλη την ημέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας, είσαστε σε βαθμό 4, πολύ υψηλή.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό που μας ανησύχησε πάρα πολύ, ότι για πρώτη φορά είχαμε φωτιές που ξεκινήσαν από τις 3 το πρωί. Συνήθως οι φωτιές έρχονται τις απογευματινές ώρες, πριν τη δύση του ηλίου ή μεσημέρι. Και πρώτη φορά είχαμε φωτιές, ταυτόχρονες φωτιές, η μία ήταν 3 και 4 το πρωί και η άλλη 4 και 4.
0: Τι εξήγηση δίνεται?
1: Εγώ δεν μπορώ να δώσω εγώ εξήγηση. Αλλά δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχουμε δύο ταυτόχρονες φωτιές, μία στα Καλάβρητα και η άλλη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 4 το πρωί. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και πολύ επικίνδυνα σημεία. Και το Σούβαρδο είχε ξαναδώσει φωτιά πέρσι. Πυκνή βλάστηση με δέντρα κτλ. Ναι, μεν είναι ορεινή περιοχή, αλλά λόγω και της ασθένειας των ελάτων, είναι πάρα πολλά ξερά έλατα, εντελώς ξερά, τα οποία είναι καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ψηλά δεν παίρνει φωτιά, ασφαλώς και παίρνει. Και οι άλλοι που ήταν δίπλα στη χιτά, καταλαβαίνετε ότι αν έπιανε η χιτά της Αχαΐας φωτιά, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πέρσι είχαμε αντίστοιχη φωτιά σε χιτά, ήταν εγκατελειμμένος χιτάς, κλειδωμένος κτλ. Γι' αυτό...
0: Ήταν εγκαταλελειμμένος, ήταν κλειδωμένος, προφανώς όμως δεν ήταν καθαρισμένος.
1: 20 μέρες. 20 μέρες έγινε η χιτά στο Θεριανό. 20 μέρες και κάναμε και δεν σβήνει με νερό. Αυτή το αντιμετωπίσαμε πέρσι με χώμα, έγινε επιχωμάτωση και όλο το υλικό, το λέω τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε και δημόσια, σε συνεννόηση και νομιμότατα βέβαια, όλο το χώμα το οποίο έφευγε από την εργολαβία πατρών πύργου, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε επιχωμάτωση την εγκατελειμμένη χιτά στο Θεριανό.
0: Τι λέτε τώρα, μα...
1: Γιατί το πλαστικό είναι σαν πετρέλαιο. Αν πιάσει και έχει δεκάδες μέτρα με στη γη το πλαστικό φωτιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσει παρά μόνο με επιχωμάτωση.
0: Άρα λοιπόν, και γενικότερα στους αντίστοιχους χιτά που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, πρέπει να κάνει δουλίτσα η πολιτεία, κύριε Ζαΐμη. Πρέπει να κάνει δουλειά η πολιτεία και τα έχει αφήσει εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε πυρκαγιές, να ξεκινάνε φωτιές από τους εγκαταλελειμμένους χιτά.
1: Τι να σας πω, αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω και το έχω δει σε πολλές περιοχές Αχαΐας είναι ότι υπάρχουν χιτά οι οποίοι ήταν κλειστοί πλέον και σφραγισμένοι, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί ο χώρος υπάρχει. Το χιτά οι οποίοι ήταν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και δεν έχουν μέσα μόνο πλαστικά, μπορεί να έχουν και άλλα αντικείμενα, αυτά θέλουν ειδικό πρόγραμμα προστασίας, καθαρισμού, τουλάχιστον ακόμα και αισθητικής παρέμβασης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μπορούν αυτοί να πάρουν φωτιά. Δηλαδή να υπάρχει μια περιφρούρηση, θέλει κάποιες χωματουργικές εργασίες, κάποιες εργολαβίες, γιατί αυτές οι χιτά είναι βραδιβλαχείς πόμβες αν πιάσουν φωτιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται στο πεδίο και από ό,τι καταλάβαμε σας φωνάζουν κιόλας.
1: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα 10 η ώρα. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Να κάνετε λοιπόν τη σύσκεψη και να δούμε και την εικόνα αργότερα. Εάν χρειαστεί θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Να πάρετε τηλέφωνο, να μην έχουμε είδηση.
0: Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, απλά να σας στείλουμε ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, αν χρειαστεί, θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής, επειδή στέλνετε μηνύματα, έχει γίνει ένα... μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας. Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά. Διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά τις 7 η ώρα... επειδή πρόκειται για δύο μεγάλα οχήματα στο 23ο χιλιόμετρο της Παθές στην περιοχή του Μαρτίνου, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι να μαζευτούν και όλα τα κουφάρια και όλα τα σχετικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος, το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, έχουμε... Ο οδηγός του ανατρέποντος φορτηγού ανασέρθηκε νεκρός. Προσοχή λοιπόν στο σημείο. Προσοχή στο σημείο. Δεν τρέχουμε, προσέχουμε. Γενικότερα δεν τρέχουμε, αλλά έπρεπε να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε όλη αυτή την απίστευτα μεγάλη, ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στα μέτωπα της φωτιάς, όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια των πιλότων μας, που από ψηλά προσπαθούν να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, την δυσκολεύει ο καιρός. Αυτοί οι αέριδες, αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι ρηπές των ανέμων. Ο Τάσος Αρνιακός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθαμε, Τάσο μου, για την... πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα που πρέπει να ενοχλούμε συναδέλφους, διότι συνάδελφοι είμαστε. Τι να πούμε για τον Τάσο, άφησε, τον Αρνιακό.
1: Άφησε τα νεκρολόγους αυτούς. Ο μετεωρολόγος είναι ένας επαγγελματίας. Δύσκολες στιγμές, δεν έχει ώρες, δεν έχει μέρες. Πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο για ενημέρωση. Αυτή που θέλει και ο Ρίαλ.
0: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε το καλύτερο στην οικογένεια του Ρίαλ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Επειδή ξεκίνησες από τον γκάμα των ανθρώπων που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, πρέπει δυστυχώς να κρατάνε δυνάμεις, διότι ο άνεμος θα διατηρηθεί και σήμερα και αύριο. Με τις ίδιες εντάσεις σχεδόν, μικρή υποχώρηση περιμένουμε από το απόγευμα, αλλά ένα-δύο ποφόρ. Αλλά τα 10 και τα 11 που μέτρησε η παξιμάδα, τα 7 και τα 8 και τα 9, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά.
0: Ότως.
1: Άρα χρειάζεται εφεδρεία, πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να είναι συνεχώς στο πεδίο. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή μεγάλη, μην έχουμε και άλλα μέτωπα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Εγώ σαν μετεωρολόγος θέλω να πω ότι δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα, μικρή υποχώρηση από το Βραδάκι, και αύριο το πρωί πάλι θα έχουμε μεγάλες εντάσεις, 7 με 8 τοπικά έως και 9 μποφόρ, που δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για να διατηρηθούν οι φωτιές.
0: Τάσο, αυτές και στις περιοχές τις επίμαχες, δυστυχώς.
1: Βέβαια, η Αττική, δυστυχώς, η Αττική είναι στο κόκκινο.
0: Ναι.
1: Με βαθμό συναγερμού 5, τον υψηλότερο. Η Αττική και η Νότια Εύβοια, από την Κίμη και κάτω μέχρι την Άριστο, καταλαβαίνεις, είναι οι περιοχές οι πιο ευάλωτες αυτή. Όχι ότι και άλλες οι Πορτοκαλί γύρω-γύρω υστερούν πολύ, αλλά εδώ στην Αττική και στην Νότια Εύβοια είναι το μάτι του κλώνα.
0: Πότε θα αρχίσει πότε θα αρχίσουν να ηρεμούν αυτοί οι άνεμοι?
1: Από τη Δευτέρα και μετά.
0: Από τη Δευτέρα και μετά.
1: Ναι.
0: Άντε, από τη Δευτέρα και μετά.
1: Και μάλιστα στα 7 με 6 με 7 δεν νομίζω ότι θα καλμάρουν τελείως, ούτε ότι θα γυρίσουν σε νοτιάδες.
0: Αύγουστος τώρα, ο Αύγουστος μας έχει συνηθίσει με μελετέμια.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να
1: και
0: είσαι
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως η συμβουλή την οποία τη συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το οποίο, και προσυπογράφουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Τάσος Αρνιακός, ότι πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις, διότι αυτοί οι άνεμοι θα συνεχίσουν πάνω κάτω με τις ίδιες εντάσεις, με την ίδια ένταση μέχρι τη Δευτέρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη. Μακάρι να διαψευστούμε, όχι για τους ανέμους, να γίνει κάτι, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη και θα παραμείνει δύσκολη η κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα λόγω των ανέμων, να διατηρήσουν δυνάμεις οι πυροσβέστες μας, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Αλλά πώς να το κάνεις όταν οι άνθρωποι αυτοί αριθμητικά είναι λίγοι. Είναι λίγοι και προσπαθούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή μένονται φλόγες. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Μας καθοδηγείτε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά. Πέσε παρακαλώ πάρα πολύ, μου γράφει ο Μπάμπλος. Ξέρεις, έκανα συνδυασμό της λέξης Παύλος με μπάρμπεκιου, γιατί μιλάει για το μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνεις τώρα πώς αρχίζει και λειτουργεί το μυαλό μετά από Πες σε παρακαλώ στους ηλιθιόπουλους που θα σου πούν πως 32 με 33 βαθμούς δεν είναι πολύ, πως το πρόβλημα δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους για όλους όσοι θελήσουν να κάνουν μπάρμπεκιου, λέει ο Παύλος. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να πας να εξηγήσεις. Εγώ το λέω, έδωσα και ένα παράδειγμα, το είπα λίγο, έκανα μία μυθοπλασία. Ο κουμπάρος που με τα παιδιά, με την κουμπάρα πηγαίνουν στο σπίτι του κουμπάρου, ο οποίος κουμπάρος είναι και κοντά εκεί, είτε σε θάλασσα, είτε σε βουνό, όπου υπάρχουν και οικοπεδάκια γύρω-γύρω τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Ήρθε ο κουμπάρος να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μην παίξουν τα παιδιά. Τι κι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, τι κι αν έχει 8 μποφόρια. Εμείς μπορούμε, ξέρουμε. Τι εννοείς ας πούμε ότι υπάρχει ξηρασία? Εμείς ξέρουμε, είναι δυνατόν. Στο χωριό ψήναμε. Γιατί ο Έλληνας πάνω απ' όλα ξέρει, γνωρίζει. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου σήμερα, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Όχι θερμές εργασίες. Το συζητάω αυτό κάθε φορά με τη Μαρία. Όταν σε πιάνει η προκοπή για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, τη στιγμή που δεν πρέπει να σε πιάσει η προκοπή για να κάνεις τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι φοβερό. Εγώ να ξέρετε, το θεωρώ ότι αυτό το κάνουν συνήθως οι τεμπέληδες. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία, ο άλλος έχει σπασμένο το κάγκελο, να πούμε, όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Κάποια στιγμή για να το παίξει στη γυναίκα του ότι εγώ το σπίτι το έχω GG, γυναίκα, είμαι ο άντρας του σπιτιού. Λέει, πετάει λοιπόν στη γυναίκα του. Θα πάω να φτιάξω το κάγκελο, να κάνω οξυγονοκόλληση, πιστεύοντας ότι η γυναίκα του θα του πει εκείνη την ώρα, πού πας ρε καραμήτρο με 40 βαθμούς Κελσίου να κάνεις θερμές εργασίες, άστο μη βάλεις καμιά φωτιά. Η γυναίκα λοιπόν για να τον πικάρει γυρίζει και του λέει, α, σε πιάσει προκοπή, αφού σε πιάσει προκοπή μην τη χάσουμε τέτοια προκοπή και τέτοιο λεβεντάντρα μέσα στο σπίτι, πήγαινε φτιάξτο. Δεν αργεί να γίνει το κακό, το λέω με μπόλικη δόση πλακίτσας. Αλλά λίγο να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι καθόλου κακό το να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα, καλό μήνα Σπύρο. Όχι ότι πρέπει να γίνονται, να μην γίνονται, αλλά να τα ρίχνουμε όλα σε αυτά δεν είναι σωστό. Σε ποιο βρε μάνα μου, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πόσες μεγάλες φωτιές προήρθαν από ακαθάριστα οικόπεδα, από το ψήσιμο του κρέατος στην αυλή. Είπαμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι λόγω ίσπραξης χρημάτων. Ευχάριστη συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να καθίσω να σου φτιάξω τη λίστα? Και ως διαμαγείας, οι μεγαλύτερες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφόσον λοιπόν το θέλεις, εγώ αύριο θα σου έχω και τα στοιχεία, έτσι στατιστικά. Μεγάλες καταστροφές προέρχονται από τέτοιες χαζομαρίτσες. Διότι δεν είναι προετοιμασμένος κιόλας, πώς να το πω ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε το χάρτη επικινδυνότητας, για να σας πω λίγο και πώς λειτουργεί το σύστημα. Είναι κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής, ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Το κοκκινάδι φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Κορινθίας. Η νότια Εύβοια είναι επίσης κατακόκκινη. Άρα λοιπόν οι αρχές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο κόκκινο. Μία βαθμίδα κάτω συναγερμού είναι για τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, επικινδυνότητας 4. Το κόκκινο είναι 5. Όταν λοιπόν εσύ τώρα είσαι σε μία επαρχία που είναι στο όριο του 3 με το 4 και κάνεις κάτι τέτοιο και πιάσει η φωτιά και τύχει εκείνη την ώρα και γίνει και ένα αεράκι παραπάνω, δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Δεν προλαβαίνει. Και δυστυχώς αυτά γίνονται, δεν θα γίνει στο Παγκράτη. Δηλαδή αν πας στο μπαλκόνι να κάνεις μπάρμπεκι που λέει ο λόγος στη βεράντα ή στην ταράτσα, δεν γίνεται εκεί το κακό. Αστικός ιστός. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές φωτιές να ξεκινάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, αυτό λένε. Δεν έχουμε δει καμία φωτιά να ξεκινά από τον αστικό ιστό, το αντίθετο γίνεται. Άρα λοιπόν εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις μπάρμπεκιου είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις θερμές εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εργοστάσιο και το έχεις το εργοστάσιο λίγο πιο έξω με αυτό το ανατάλλο και κάνεις εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Πώς να το κάνουμε? Επικίνδυνος είσαι και εσύ που υποτίθεται ότι είσαι υπεύθυνος για το α, το β, το γ, το δ, το ε δίκτυο και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και διαφορετικοί παράμετροι για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που μπορεί να καταλήξει να είναι και φωνική πυρκαγιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας την ατομική ευθύνη. Έχουμε την τάση να κοιτάμε πάντα τι κάνει ο διπλανός μας και να μην κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Δηλαδή, ο τύπος ο οποίος παραδείγματος χάρη πετάει τη γόπα από το παράθυρο, εάν του την πεις, ω πάρε μεγάλε, κάτσε. Γιατί πουλάκι μου δεν το σβήνει στο τασάκι, στο αυτοκίνητο? Για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι άλλο και το πετάς έξω? Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει την απάντηση, εγώ σου φταίω ρε μεγάλε, δεν βλέπεις ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει? Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι διάλογος, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε καν να το αιτιολογήσουμε αυτό. Πόσο δε μάλλον να το δικαιολογήσουμε. Η Αναστασία, καλημέρα και καλό μήνα από Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, γειτόνισσα, που τρέμει η ψυχή μας λόγω σκουπιδιών. Τα έχει καθαρίσει ο Δήμαρχος στα σκουπίδια. Έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Αντί να δώσουν λεφτά στους πυροσβέστες, τους καταβρέφουν με άβρες και δίνουν αυξήσεις στους παπάδες. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ήμαρτον, κάντε κάτι, έχετε τη δύναμη. Καλή συνέχεια και μας λυπηθεί ο Θεός. Αναστασία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να ενημερώνουμε και εκεί που πρέπει να ταχώνουμε. Τη μεγάλη δουλειά και τη δύσκολη την κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο με τη μάνικα στο χέρι. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Σάμος.
3: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
5: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
5: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε σε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Φρέσκα θαλασσινά, Ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση.
13: Πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου,

0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Ελάτε. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά και όμορφη. Να πούμε μαζί αλληλούλια, να τραγουδήσουμε. Είναι Αύγουστος. Πρώτη του μήνα. Καλό μήνα, φιλαράκια μου γλυκά και αγαπημένα.

Σε όλους μας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, σας έλειψα. Μία εβδομαδούλα για να τα πούμε και ναι, λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάμε για τα ωραία μας, τα εξαιρετικά μας και ναι, σας κλείνουμε έτσι πονηρά το ματάκι γιατί πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι. Πάντα περνάμε τέλεια, συντονισμένοι στο άρωμα γυναίκας εδώ στο Radio Samos 102 FM και μέσα από το διαδίκτυο radiosamos.gr σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν είστε, απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη γη. Πολύ σας αγαπάμε. Λοιπόν, διακοπούλες, Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο, λέει ο λαός. Και παίζει να είναι ο όμορφότερος μήνας του χρόνου, όπως λένε μερικοί, και δεν έχουν άδικο. Αν και θεωρώ ότι ξεκινάμε μια τέλεια περίοδο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ιδιαίτερα για το νησί μας, για την Ελλαδίτσα μας, ούτε πολύ κρύο μετά έρχεται, ούτε πολύ ζέστη, θα τον απολαύσουμε έτσι καυτό τον Αύγουστο. Ζεστό, χαλαρό, ξεκούραση. Δεν ξέρω αν φύγατε οι περισσότεροι και θα μας έρθετε μετά το 15 Αύγουστο, αλλά όπου και αν είστε μας ακούτε, καλημέρα σε όλα τα φιλεράκια και στα κολλητά μου και σε αυτούς που μας συμπαθούν και σε αυτούς που δεν μας συμπαθούν και αυτούς που ακούν ενώ λένε ότι δεν ακούν και αυτούς που λένε ότι ακούν. Καλημέρα στη ζωή, στη Μελίνα, στη Φιλιό. Και τόσους άλλους φίλους μου με συναντάτε στο δρόμο και λέτε ότι είμαστε έτσι πρωινή σαββατιάτικη παρέουλα. Και εσείς βέβαια που δεν εργάζεστε το Σάββατο αυτό, είστε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερότερο ραδιόφωνο της πόλης, του νησιού και των γυρονησιών, αλλά και εσείς που ήρθατε διακοπούλες και έχετε ένα ολόκληρο μήνα στη διάθεσή σας, εδώ στα ωραία μας, στα υπέροχα μας. Και τι θα λέγατε σήμερα, να τραγουδήσουμε, να λυκνιστούμε, να μάθουμε τι γίνεται στο νησί μας, πού θα πάμε, τι θα απολαύσουμε και τι έγινε. Εντάξει, έχουμε αρκετές ώρες στη διάθεσή μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μην μου φύγετε, κάντε τα ψώνια σας, ετοιμάστε τώρα τσαντούλα με μαγιό, με όλα τα ωραία, καπελάκι αντιλιακό. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι Λευκή Νύχτα γιορτάζει πολύ τη Σάμου, 5 και 6 του μήνα το Πυθαγοριάκι μας, και αν μείνετε στην παρέα μας μέχρι τέλος θα ακούσετε τα ωραία και τα υπέροχα.

Ανοίξατε παράθυρα, μπαλκονόπορτες από νωρίς, κλείστε κλιματιστικά, σηκωθείτε. Μαζί θα πιούμε καφεδάκι και αυτό το Σάββατο. Επιλέξτε μέρος, θέλετε με θέα θάλασσα, είστε σε ένα θυσμένο κήπο κάτω από τα λουλουδάκια. Έτσι τα ωραία δέντρα μας, την ωραία φύση μας. Ωραία το καλοκαιράκι κυλάει φέτος. Ευτυχώς δεν είχαμε πολλές ζέστες, δεν είχαμε καύσωνες, μόνο ένας και αυτό πολύ λίγο, δύο ημερούλες. Πάντως να ξέρετε ότι στο Αιγαίο έχουμε ανέμους που φτάνουν τα 8, τοπικά και 9 μποφόρ. Έχουμε δροσούλα, να είναι καλά τα μελτεμάκια που κρατάνε έτσι και τα βράδια μας αρκετά δροσερά. Και τη μέρα μας με ένα αεράκι το οποίο λες πω πόσο ανακουφιστικό είναι, πάρα πολύ μας χαϊδεύει. Έτσι απαλά που και αν καθίσουμε το πρόσωπο, το σώμα και λέμε ουφ εντάξει. Τώρα αν κυκλοφορούμε μεσημεριανές ώρες, λογικό είναι, ζεσθενόμαστε, είμαστε τώρα στον τρίτο και τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και το πιο ζεστό από όλους, όπως σας είπα, καυτός αναμένεται και ο Αύγουστος και είναι πολύ κρίμα να βλέπουμε τη χώρα μας να καίγεται. Είναι πολύ κρίμα να χάνονται και ζωές, στεναχωρηθήκαμε όλοι με τους δύο πυροσβέστες που έχασαν έτσι στον αγώνα τους κυριολεκτικά για τη φύση μας, τη ζωή τους. Πάντως η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώνει ότι έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές και εδώ στο νησί μας, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά συγκρατημένες, όπως είπα πριν, λόγω του μελτεμιού. 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Καρλοβασάκια μας, τέλεια. Και λένε ότι το τελειότερο καλοκαίρι είναι αυτό που έχει γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Άντε να βάλουμε και ένα δυο ακόμα έτσι για να είμαστε γενναιόδοροι. Αλλά το βράδυ να θες και ένα ζακετάκι, τη μέρα να είναι έτσι θερμοκρασία, αλλά το βράδυ λες εντάξει, ας έχω μαζί μου και κάτι πολύ λεπτό για να μην κρυώνω. Έτσι παίρναν οι μέρες, υπέροχα, έχουμε υπέρ τουρισμό. Και όπως καταλαβαίνετε και θα ακούσετε και σήμερα στην εκπομπή μας, αυτή η εβδομάδα αναμένεται πάρα πολύ έτσι ζεστή, καυτή, για να χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις που είναι καλοκαιρινές καθαρά, αλλά καυτή και από πολιτιστικής πλευράς, όπως είπα και πριν, γιατί η καρδιά της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης, της αγοράς, της ομορφιάς και της ξενιασιάς χτυπάει σε πολλά σημεία ταυτόχρονα στο νησί μας. Γιορτές κρασιού, πανηγύρια, με αποκορύφωση τη γιορτή του Σωτήρας, όπως σας είπα, 5 και 6 του μηνός στο Πυθαγόριο. Αν θέλετε λοιπόν καύση βεγγαλικό να δείτε την ιστορία της εορτής του εορτασμού και βέβαια την παραδοσιακή καύση της Βαρκούλας, αναπαράσταση της ναυαρχίας της Μικάλης. Έτσι είναι, ναυμαχία την είχαμε, το ξέρουν ακόμη και οι ξένοι. Σε ένα Πυθαγόριο που βουλιάζει αυτή τη στιγμή. Αλλά πληροφορίες λένε ότι η ωραιότερη φύση, το ωραιότερο σημείο χαλάρωσης και διακοπών είναι προς το Μαραθώκαμπο. Όρμος Μαραθωκάμπου, Κάμπος Μαραθωκάμπου. Ψηλή άμμος και όλα αυτά τα υπέροχα δρόμενα που γίνονται και αυτή την περίοδο εκεί, με τα βήματα του Πυθαγόρα να μας οδηγούν σε φανταστικά μονοπάτια.

λέγατε σήμερα να μην ανοίξετε καθόλου τηλεόραση, να ακούσετε εμάς, να μάθετε πράγματα, τι γίνεται. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθήκατε εσείς που μας ήρθατε, έτσι, για να περάσετε όμορφες στιγμές στο νησί μας που είναι πανέμορφο. Μεγάλη ταλαιπωρία, λέει, στον Πειραιά, εχθές κυρίως, ουρές επιβατών μετά την ακύρωση δρομολογίου, μπλόκο, Σεραφίνο και Λαύριο. Εμένα αυτή η εικόνα όμως με χαροποιεί πάρα πολύ, με τον κόσμο που έτσι περιμένει στα πλοία υπομονητικά να ταξιδέψει και μέσα στη ζέστη και με τα καπελάκια και με τις βαλίτσες. Εκείνο που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω να φεύγουν μετά το 15 Αύγουστο. Έτσι, παιδιά, εντάξει, λες εκεί, σφίγγει την καρδιά σου. Λες, να το, τώρα τελείωσε. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Εμείς ευχόμαστε να τα απολαύσετε. Όλες οι επιχειρήσεις του νησιού μας είναι υπέροχες. Και τα χωριά μας, να τα επισκεφτείτε. Όχι μόνο τα παραθαλάσσια θέρετρα.

Εκτός από την νηστεία που ξεκινάει από σήμερα για την Παναγία, του 15 Αυγούστου δηλαδή, τη μεγάλη γιορτή της Κίμψης της Θεοτόκου, λένε πολλοί ότι ξεκινούν και τα μερομήνια, δηλαδή από τώρα και μέχρι τις 6 Αυγούστου θα δούμε κάποια σημάδια στον ουρανό, κάποια συννεφάκια, κάποιες αλλαγές μέσα στη μέρα του καιρού που υποδηλώνουν ότι μπορούμε να αντιστοιχίσουμε και μήνες, πώς θα είναι δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα μας.

Ρεκό λοιπόν με τα μελτεμάκια ο Αύγουστος. Σταδιακή εξασθένιση από την Κυριακή, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν πλήρως στο Αιγαίο μας. Να το τονίσουμε και αυτό. Οπότε αν είστε λάτρεις αθλημάτων που έχει να κάνει με το κύμα και τη θάλασσα, απολαύστε το τώρα.

ξέρω αν ήπιατε το πρώτο σας καφεδάκι. Εμείς τώρα, έτσι από το Plaisir, παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλής Σοφούλης, στην πόλη της Σάμου, ακριβώς δίπλα από την Ποτοπία Φραντζέσκος, και αν θέλετε να έρθει το παλικάρι να σας χτυπήσει το κουδούνι και να πάρετε το καφεδάκι σας στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας, αν μένετε σε κάποιο ξενοδοχείο, κάποια πανσιόν, κάποιο κατάλημα, 2273-08974, το τηλέφωνο αγαπημένο, λατρεμένο, σημειώστε το, γιατί ο καφές πρέπει να έχει τη σωστή γεύση, να έχει τη σωστή τιμή, να έχει έτσι και το σωστό σημείο που πρέπει να τον πιούμε και να τον απολαύσουμε.

0: 10:30 περνάμε στην πρώτη μας βολτά στα καταστήματα του νησιού μας. Αφού πρώτα πούμε ένα καλωσόρισμα ακόμα, ακόμα ένα, ποτέ δεν λυπόμαστε τα καλώς ήρθατε και τα καλωσορίζετε, στον Αύγουστο που σημαίνει σεβαστός ή μεγαλοπρεπής, 8ος μήνας του έτους. Προέρχεται από τη λατινική λέξη Augustus και δόθηκε προς τιμή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. Παλαιότερα στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο μήνας λεγόταν Sextilis, δηλαδή έκτος μήνας. Έχει 31 ημέρες όσο και ο Ιούλιος, να είναι καλά, 2 μήνες μας χαρίζουν και μία μέρα παραπάνω, να απολαύσουμε έτσι το καλοκαιράκι. Για να μην είναι δηλαδή μικρότερος μήνας από τον Ιούλιο. 4 και 4 λοιπόν και Αύγουστος, μεγαλοπρεπέστατη και οι δύο, βασικοί μήνες του καλοκαιριού και των διακοπών. Και στην αγροτική μας παράδοση θεωρείται μήνας αυθονίας, γεμάτος καρπούς. Ξεκινάνε και τα σίκα και τα σταφύλια, φρουτάκια από τοξίνωση γεύσης, γιορτές καλοκαιριού, γιορτές κρασιού και λαϊκά ονόματα που δίνουν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα στην Ελλάδα μας. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς, μη κουνηθεί.
1: FM στους 102.
0: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο. Άρωμα γυναίκας. Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα δικά μας. Επιστρέψαμε. Μην ξεχάσετε να βάλετε αντιλιακό στη τζαντούλα σας. Δεύτερο μαγιό, γιατί δεν φοράμε το βρεμένο μας ποτέ. Δεύτερη πιτσιτούλα, γιατί προσέχουμε πολύ στην παραλία και έτσι θέλουμε να είμαστε υγιείς. Να μην έχουμε τίποτα, κυρίες, κυρίως, έκτακτα γεγονότα. Δεν είναι όλοι καθαροί και έξω και στις ξαπλώστρες, αλλά και στα πετραδάκια και στην άμμο. Και δεν αφήνουμε τα παιδάκια μας ποτέ εκτεθειμένα στον ήλιο για πολλή ώρα. Βάλτε ένα φανελάκι, φορέστε τους, να μην κοκκινίζει το δερματάκι τους. Τα μωράκια κυρίως, και καπελάκι, και όχι τις ιδιαίτερα καυτές ώρες, που είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, καθώς και όλοι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Έτσι, για να αποφεύγουμε και ηλίαση και αφυδάτωση και θερμοπληξία.
1: Ξημερώνει, κόσμος πάει για δουλειά.
0: Για να ξεκινήσει η μέρα, λένε οι ειδικοί, πρέπει να κάνουμε απλά πραγματάκια, γιατί δεν φτιάχνει μόνο η καθημερινότητά μας, αλλά έχουμε και μακροζωία, και το θέμα μακροζωίας μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν πρέπει να έχουμε μονές, αλλά χωρίς να χωρίζουμε και τις τροφές σε καλές και κακές. Δεν έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί μερικοί, από ό,τι λένε και οι έρευνες, τρώνε όταν πεινούν και σταματούν μόνο όταν χορτάσουν.

Έτσι λοιπόν, για να έχουμε όχι μόνο καλημέρα, αλλά μια καλή ποιότητα ζωής, χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, χωρίς πρόσθετα βιταμίνες από το φαρμακεία. Να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι που έχουν μακροζωία. Καλλιεργούν τη φύση, αν έχουν κτηματάκι. Καλλιεργούν αυτά που τρώνε. Κάνουν 10.000 βήματα τη μέρα, επειδή η ίδια η ζωή τους απαιτεί να κινηθούν. Εργάζονται, δημιουργούν, φροντίζουν. Ανεβαίνουν σκάλες, όχι ασανσέρ. Σκύβουν και σηκώνονται, χωρίς να λένε απαλάκια, όπως εμείς όταν πάμε να καθίσουμε. Και λέμε, όχι, πονάει η μέση μου, πονάνε τα γόνατά μου, πονάει το σώμα μου. Η άσκηση, φίλοι μου, δεν είναι πρόγραμμα, είναι τρόπος ζωής. Όπως είπα και πριν, οι άνθρωποι αυτοί τρώνε απλά, χωρίς υπερβολές, χωρίς αιμονές, και δεν περιμένουν να χορτάσουν για να σταματήσουν. Λίγο πρέπει να νιώθουμε, λίγο ελαφρώς μια πείνα. Οι άνθρωποι ευτυχισμένοι και με μακροζωή ζουν μέσα σε οικογένειες και κοινότητες όπου η μοναξία δεν αποτελεί καθημερινότητα. Γελούν, συζητούν, έχουν ανθρώπους που τους περιμένουν και ανθρώπους που τους χρειάζονται. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ισχυρό φάρμακο που έχει ποτέ ανακαλυφθεί. Η σύγχρονη κοινωνία έχει πιστεί ότι η υγεία αγοράζεται σε ένα μπουκάλι. Όχι, φίλε μου. Ούτε βιταμίνες, ούτε αντιοξειδωτικά, ούτε συμπληρώματα, ούτε υπερτροφές. Κάθε χρόνο έχουμε ένα νέο θαύμα που υπόσχεται περισσότερα χρόνια ζωής. Αλλά καμία βιταμίνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ποιοτικό ύπνο, την καθημερινή φυσική δραστηριότητα, την έλλειψη στρες, την έλλειψη κοινωνικής απομόνωσης και την έλλειψη καθιστικής ζωής. Διατήρηση σωματικού βάρους, ισχυρή κοινωνική δεσμή. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας σε καθημερινή βάση. Άλλωστε, ο Αύγουστος μας προσφέρει τόσα πολλά φρούτα που μπορούμε έτσι να μειώσουμε την ποσότητα των όγκων της τροφής. Δεν μαγειρεύουμε έτσι και πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Τρώμε τα φρούτα μας, τα γαλακτοκομικά μας, και αν μπορείτε να νηστέψετε ακόμα καλύτερα. Γιατί ο οργανισμός κάτι ξέρει και αποτοξινώνεται από μόνος του όταν εμείς τηρούμε και τις νηστείες της ορθοδοξίας μας.

Δεν ξέρω αν κάνατε βόλτα προς το Κοκαράκι, το όμορφο, εσείς οι ντόπιοι, γιατί και οι ξένοι στην είσοδο του χωριού απόλαυσαν έτσι κάτι υπέροχο. Ελπίζω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να προλάβουμε να αναλύσουμε και για τον καλλιτέχνη, τον κύριο Μιχάλη Καντινά, ο οποίος το φιλοτέχνησε. Και θα δείτε πόσο ωραία σχόλια έχουν γίνει για το σήμα αυτό που είναι κοκάρι, δεν είναι κρεμμύδι μικρό. Ένα κρεμμυδάκι λοιπόν όμορφο. Έχει πάρει φοβερά έτσι σχόλια, απίστευτες κριτικές και έχει ενθουσιάσει τους πάντες. Τι θα λέγατε να το δείτε, να το προσέξετε, να το φωτογραφίσετε? Εκεί είδαμε πάρα πολλές ωραίες εικόνες, ακόμα και με ηλιοβασίλεμα έτσι από πίσω του, στην κορυφή του. Εγώ το είδα σαν φιλαράκι. Ο καθένας το βλέπει έτσι όπως θέλει, με τη δική του οπτική γωνία. Αγάπη μου, με γεια σου. Είχαμε κανονίσει έτσι να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του χωριού για το ωραίο κοκάρι. Μείνετε όμως συντονισμένοι φίλοι μου, ζωντανή εκπομπή, ζωντανότατη, καλοκαιρινή, δροσερή. Έχουμε τόσο ωραία πράγματα να πούμε και να απολαύσουμε σε αυτό το μοναδικής ομορφιάς μέρος. Και ναι, η ώρα 10:56, τραγουδάμε, ξυπνάμε, περνάμε υπέροχα. Και η πόλη στολίζεται, το βαθάκι μας, έτσι σε αναβρασμό σήμερα, γιατί θα το κάψουμε αυτό που λέει κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Θέλετε να μάθετε περισσότερα, μείνετε εδώ, πάμε βόλτα στα καταστήματα και επιστρέφουμε.

0: FM στους 102.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε σε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
14: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Ράδιο Σάμμος.
18: FM στους 102.
19: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: γιατί Αύγουστος τι σημαίνει? Βεράντες, θάλασσες, ξενιασιά, μπαλκόνια, μεράκι, όμορφα πρωινά, φρούτα, φρέσκα, σταφύλια, έτσι, λουκούλια γεύματα, σε όμορφα τραβερνάκια, αεράκι, βουριαδάκι, θαλάσσια αθλήματα, πανηγύρια κυρίως, διασκέδαση, χαρά, χαλάρωση και πολλά άλλα που ό,τι μου έρχεται θα σας λέω στην εκπομπή. Και ναι, η πόλη στολίστηκε, η πόλη ετοιμάζεται, η πόλη στολίζεται και ετοιμαζόμαστε το βράδυ για τη Λευκή Νύχτα. Για τη Λευκή Νύχτα και παίρνουμε δυνάμεις. Ξεκουραστείτε το μεσημέρι, μην μου κάνετε σήμερα μεγάλες βόλτες τεράστιες. Να γυρίσουμε νωρίς, να ετοιμαστούμε, να στολιστούμε και να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα υπέροχα δρόμενα. Τα κορίτσια κουράστηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Σάμου. Ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα την Αγάπη Μαγκαλιού που μας είπε κάποια ωραία πράγματα όσον αφορά την προετοιμασία. Και πάμε τώρα στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Χριστιανά Σκάρου, αγαπημένη, λατρημένη, μία μοναδική. Η κούκλα μας να μας πει και για την ομορφιά μας αλλά και για τη Λευκή Νύχτα. 2-1 εγώ τα κάνω και ας με συγχωρέσει. Καλώς την, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό Αύγουστο. Υπέροχο, έτσι, με να την πω τη λέξη σε εισαγωγικά, οργασμό όμορφων πραγμάτων, εκδηλώσεων, αλλά εννοείται και εργασιών, γιατί είναι ο μήνας που χαλαρώνουμε, ομορφαίνουμε παραπάνω. Θα επισκεφτούμε και το X-Nails Beauty Center που έχεις στο κέντρο της Σάμου, στην παραλιακή, στο στενάκι με τα καπέλα, για να δώσουμε έτσι το στίγμα μας.
1: Και ωραία που τα λες, Αλεξάνδρα, κάθε φορά.
0: Ναι, έτσι αυθόρμητα και αγαπησιάρικα, γιατί το νιώθω, γιατί το βλέπω, γιατί το αισθάνομαι, γιατί βγάλαμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες, θα τις δει ο κόσμος στο κατάστημα, όπως και σε όλα τα καταστήματα που έχουν οι επαγγελματίες μας και στο χώρο του εμπορίου και του τουρισμού, στο Go Samus, η καινούργια σελίδα που την τιμάνε οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες, οι πάντες δηλαδή, και τους ευχαριστούμε θερμά. Και έχουμε λοιπόν ένα κατάστημα αυτή τη στιγμή full. Τι θέλουμε, ρούχα, μπιζού, κοσμήματα, όμορφα καλλυντικά. Πες τα και εσύ, Αυγερινός, Cosmetics. Θα ανεβάσω μια φωτογραφία. Το κορίτσι μας είναι, τη ρώτησα πριν, τι καλλυντικά φορούσε και είναι έτσι θεάρα. Καλλυντικά, Αυγερινός, Cosmetics, έτσι. Κρέμα BB είπες, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: make-up
1: ναι, ναι.
0: Και ενυδατική, αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm.
1: BB. Και αντιλιακή.
0: Και αντιλιακή, δηλαδή είναι 3-1.
1: 3-1, είναι για τις τεμπέλες, σαν και εμένα.
0: Την πήραμε, κράτησε τη. Δέρμα, τέλειο παιδιά, πορσελάνινο, όχι ότι δεν είναι ωραίο το κορίτσι μας, είναι πανέμορφο, αλλά επαγγελματικό μακιγιάζ, χωρίς έτσι γυαλάδες, χωρίς να δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι που είναι λάθος ή κάτι ψεύτικο. Υπέροχα και τα contouring, με καλλυντικά πάλι, δικά σου, σκιές και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε. Ναι, με ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, τι με ρώτησε.
0: Δικά σου τα καλλυντικά και αυτά.
1: Εννοείται.
0: Για κοντούρα, αυτό μας θέλετε,
1: να πουλάμε καλλυντικά και να παίρνουμε από αλλού, αν είναι δυνατόν.
0: Δικά σου, ναι. Ενώ τα βρίσκουμε και όταν έρθουμε θα τα βρούμε στις προθήκες του καταστήματος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και βέβαια εννοείται ότι κλείνουμε γύρω στο ραντεβού μας για περιποίηση άκρων και όχι μόνο, και ανανέωση επιδερμίδας για φυσικό lifting, φυτικό lifting. Μη επεμβατικό, πες τα κι εσύ καλύτερα από μένα, εγώ το έχω κάνει. Με καλύτερα βλέπει ο κόσμος, ναι, και λένε ναι, ναι, είναι ειδωτωμένη. Με βλέπει, δεν με βλέπει.
1: Κάνουμε διάφορα έτσι κοκτέιλάκια.
0: Μεσοθεραπεία.
1: Ανέμακτα, μεσοθεραπείες ανέμακτες με διάφορα συστατικά τα οποία προσαρμόζονται στην επιδερμίδα της κάθε πελάτης, να το πω εγώ έτσι. Δεν είναι οι μίξεις για όλους. Στον κάθε άνθρωπο κρίνουμε και βλέπουμε την ποιότητα της επιδερμίδας και τις ανάγκες τους και κάνουμε τα κοκτέιλ μας συγκεκριμένα για τον κάθε άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Έτσι ακριβώς. Τι να σας πω, είναι ωραίες θεραπείες που μπορούμε να τις κάνουμε χειμώνα καλοκαίρι. Σίγουρα φοράμε αντιλιακό, έχω γίνει γραφική, κάθε φορά που μου λες φοράμε το αντιλιακό μας πάντα, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όσον αφορά τις περιποίησεις άκρων, οι πελάτησες, οι βασικές που έχουμε χειμώνα καλοκαίρι έχουν κλείσει τα ραντεβού τους μέχρι το 15 Αύγουστο. Εννοείται ότι είμαστε sold out, γιατί έχουν προνοήσει και έχουν κλείσει.

0: τα ραντεβού. Οπότε όσον αφορά χέρια, πόδια, είναι δύσκολο να βρούμε ραντεβουδάκι, ίσως από κάποια κύρωση, κάποια πελάτησα που μπορεί να θέλει κάποιο ραντεβού. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε. Γενικότερα, ξέρεις πόσο ευγενικές είμαστε και πόσο θέλουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο.
1: Θα μας δώσεις τηλέφωνο.
0: Θα το δώσεις εσύ το τηλέφωνο.
1: Θα το δώσω εγώ. Εντάξει. Και το βρίσκουν άλλωστε δίπλα από στο στενό δίπλα από το καφέ Joy και Franklin. Κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς, παιδιά. Σας δίνω εγώ σημείο.
0: Οπότε έχουμε μεγάλη γκάμα που καλύπτει τις υπηρεσίες ομορφιάς σε πολλούς τομείς, όπως last lift, last brow, βλεφαρίδες κτλ. Είπαμε περιποιήσεις προσώπου που τρέχουν αυτή την περίοδο, γιατί ο ήλιος μας φύρει την επιδερμίδα, οπότε καλό είναι να είμαστε ενυδατωμένες. Πολλά προϊόντα περιποίησης, εννοείται, σε σούπερ τιμές, επαγγελματικά και ποιοτικά. Τα έχεις δοκιμάσει, τα γνωρίζεις.
1: Τα έχω δοκιμάσει, σήμερα, τα πιο πολλά,
0: Και
1: κρέμες, εμένα μου κάτσανε Yellow Rose. Πολύ καλές. Που τις βρίσκουμε μόνο αποκλειστικά σε σένα. Είναι επαγγελματικές. Και οι θεραπείες που κάνουμε πάλι με Yellow Rose. Και είδαμε αποτέλεσμα. Φρυδάκια όλα αυτά. Τα βλέπει ο κόσμος. Βλέπεις ότι με βλέπει. Είμαι. Έλα. Μετά από σας, κυρία μου. Λοιπόν, καλοκαίρι. Άκου τώρα. Καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, Χριστιανά, ήρθε το κορίτσι μας από την Αθήνα. Θα τραγουδήσει απόψε, αδερφούλα.
0: Ναι, τραγουδάει η Πέννη Σκάρου.
1: Η Πέννη, παιδιά.
0: Μας θυμάει κάθε χρονιά στη Λευκυνίστα. Πολλοί DJ έχουν πάρει ήδη τα πόστα τους. Οι εμπορικοί μας παίρνουν φωτιά. Οι εκτόσεις φέτος θα είναι ανεπανάληπτες. Οι προσφορές επίσης. Τα προϊόντα που θα βρει ο κόσμος είναι τέλεια και... πώς να σας το πω, επικοδομητικά για τις επόμενες μέρες που έρχονται. Και εμείς με τη σειρά μας έχουμε βάλει τις προσφορές μας. Φέτος, επειδή φτιάξαμε και όμορφα τη γωνία μας εδώ πέρα, το στενάκι μας, έχουμε βάλει και πιο τουριστικά, βάλει και πιο τουριστικά προϊόντα. Οπότε τα τουριστικά προϊόντα για σήμερα, από τώρα μέχρι τέλος της Λευκής Νύχτας, είναι σε σούπερ τιμές. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε να τα δείτε.
1: Λοιπόν, εμείς λέμε τώρα στον κόσμο, τα καταστήματα που είναι στα στενάκια και δεν είναι, ας πούμε, στο κεντρικό εμπορικό δρόμο από πάνω ή παραλία, να τα επισκεφτείτε, να πείτε την καλησπέρα σας, κάποια κορίτσια εκεί και αγόρια βέβαια σε άλλα καταστήματα. Τρώνε τη μέρα τους εκεί, μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 12. Είναι κρίμα να τους αφήνουμε μόνους
0: τους. Εγώ πήγα Σλανίδου και ξαναβγήκα έξω και ήμουνα μέχρι τους 4 εδώ και στολίζαμε και κάναμε και ράναμε.
1: Ναι, ενώ τη Λευκή Νύχτα θα μείνετε μέχρι αργά.
0: Θα μείνουμε όσο κρατήσει.
1: Είναι άσχημο να μην περνάμε να πούμε την καλησπέρα μας. Λένε ότι ο πελάτης και τη σκόνη του να αφήσει κέρδος έχει ο επαγγελματίας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ψωνίζετε ντε και καλά κάτι ακριβό.
0: Αλλά θα κεραστείτε.
1: Άλλωστε φημίζετε. Μιλήσει και για την ψυχοθεραπεία που κάνεις, για το χαμόγελο και την ωραία διάθεση και την ενέργεια. Και αν σκεφτείτε, όλα είναι ενέργεια, περνάτε από εκεί από τα κορίτσια και βλέπετε χαμόγελα, παιδιά. Δεν σας βλέπουν μόνο σε πορτοφόλι, μόνο σε χρήματα. Θα πάτε, θα πείτε την ωραία σας κουβέντα, θα δείτε τα ωραία πράγματα, θα χορτάσει το μάτι σας ομορφιά μέσα σε αυτό το μαγαζί. Τέλεια και σε όλους. Έτσι δεν μιλάμε μόνο για σένα. Όλα τα καταστήματα θα τα επισκεφτείτε, θα κάνετε τη βόλτα σας, να πείτε ένα μεγάλο μπράβο. Και πάμε τώρα, Χριστιανά μου, να δούμε αναλυτικά. Έχουμε πρώτα θα γίνει ο αρχιερατικός Μέγας Εσπερινός, έτσι, στην εκκλησία μας. Γιορτάζουμε αύριο Κυριακή του Σάμιους Αγίους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά θα γίνει έτσι.
0: Αυτό βέβαια είναι το πρόγραμμα που έχει.
1: Από τη Μητρόπολη.
0: Ναι, που έχει κάνει. Σταματάει. Εμείς δεν έχουμε θα κάποια γίνει... ιδιαίτερη σχέση. Θα γίνει η Λιτανία που γίνεται κάθε φορά.
1: Η Λιτανία εικόνων στην πλατεία απέναντι.
0: Στην πλατεία απέναντι, γιατί φέτος στην πλατεία απέναντι θα είναι και το πανηγύρι και καλά η κορύφωση της βραδιάς. Οπότε έχουμε στήσει τις εξέδρες εκεί που θα τις χρησιμοποιήσει και η Μητρόπολη για να κάνει τη Λιτανία πριν την έναρξη της Λευκής Νύχτας.
1: Δηλαδή να υπολογίσουμε γύρω στις... θα ξεκινήσουν 7.30 με 8 κάπου εκεί τη Λιτανία.
0: Ναι, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 7 η ώρα.
1: Από τις 7, εγώ πέρυσι, ξέρεις, φύλαγα καραόλι. Είδα κάτι που μου άρεσε, λέω θα το πάρω και πιο χαμηλά από 50%.
0: Δεν εντάξει, να σας πω κάτι. Καλό είναι από το πρωί είμαστε ανοιχτά. Καλό είναι όποιο έχει το χρόνο και δεν έχει εκπομπές καλή ώρα. Θα και θέλει να πάει να τα πάρει, να τα βάλει στην άκρη και να, ή να τα αγοράσει.
1: Περίμενε τώρα.
0: Δηλαδή... εκτόσεις αυτή τη στιγμή είναι 24 ώρες. Θεωρώ ότι και το πρωί να περάσετε από ένα κατάστημα και να πάτε, θα το πάρετε με την έκπτωση που τρέχει τελευταία νύχτα.
1: Ναι, φαντάζομαι. Υπάρχουν καταστήματα όμως που είχαν 50% που το είχαν από την αρχή, δηλαδή την έναρξη των εκπτώσεων, και τελικά στη λευκή νύχτα κατέβαινε και άλλο 20%. Οπότε σε ρούχα τώρα, εντάξει, εγώ το είδα πέρυσι, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, σε ρουχισμό που ένα κατάστημα είχε. Δηλαδή, εντάξει, όταν λέμε τώρα και 70 και 80% έκπτωση, δεν τα αφήνεις.
0: Ναι,
1: δεν τα αφήνεις, αν μας αρέσει. Με το που βάζεις το κλειδί, άλλη το απόγευμα, Γιούργια θα κάνεις. Τι, θα πάρεις ό,τι σου αρέσει. Που τα έχεις δει, όπως λες και εσύ, και τα έχεις βάλει στην άκρη. Και μάλλον ισχύει από το απόγευμα η έκπτωση, δεν είμαι σίγουρη. Κάντε μία βόλτα, φίλοι μου, στα καταστήματα. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να σας χάσω από την εκπομπή, αλλά δείτε αυτό που σας αρέσει, συζητήστε το. Συζητήστε το με τον ιδιοκτήτη. Πάντως κερδισμένοι θα βγείτε σήμερα. Γιατί λέγεται λευκή νύχτα? Ήθελα να σε ρωτήσω από την αρχή. Φοράμε λευκά.
0: Μπλοφάρες. Ναι, φοράμε λευκά. Είναι μια νύχτα λαμπερή. Γι' αυτό το χρώμα το λευκό είναι ένα χρώμα φωτεινό. Το οποίο ταιριάζει με αυτό το. Γιατί η νύχτα κανονικά είναι μαύρη. Το χρώμα της νύχτας είναι μαύρο. Εμείς λοιπόν το φωτίζουμε. Είναι όλα ανοιχτά. Υπάρχει ενέργεια η πρωινή και η ενέργεια η θετική, η οποία είναι λευκή, φωτεινή. Και γι' αυτό λέγεται λευκή νύχτα. Ναι, φοράμε λευκά και γενικότερα ό,τι είναι σε λευκό αναδεικνύει αυτή την
1: βραδιά,
0: την βραδιά,
1: τη χαρά,
0: τη μέρα.
1: Και το φως. 8 και 22 παιδιά ανοιχτώνει. Αν δεν θέλετε τώρα να εκκλησιαστείτε και να δείτε όλα αυτά τα δρόμενα τα εκκλησιαστικά, 8.30 να είστε κάτω.
0: Και τα δρόμενα είναι πολύ εντυπωσιακά.
1: Ναι, για τον τουρισμό μας.
0: Δεν καταφέρει να πάει να εκκλησιαστεί, ας σταματήσει σε ένα στενάκι και να δει που θα περάσει η Λιτανία. Πραγματικά είναι μια εντυπωσιακή εικόνα και πολύ έτσι μυστηριακή.
1: Και ξένοι
0: είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Ξετρελαίνονται με αυτά γιατί βλέπουν και ένα κομμάτι από την παράδοσή μας που τους φαίνονται
0: αυτό
1: όλα αυτά περίεργα.
0: Γι' αυτό πάντα φροντίζουμε να είμαστε set με τη Μητρόπολη για να έχουμε όλα αυτά τα δρόμενα μαζί.
1: Είναι αυτό που λένε εμείς οι δυο, πάμε πακέτο. Λευκή νύχτα και γιορτή Σημείων Αγίων μαζί. Τώρα, ξεκινάμε λοιπόν 8.30-9 ώρα και τι έχουμε, μουσικές. Ναι, έχουμε μουσικές παντού.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Ναι, έχουμε μουσικές παντού, DJ. Έχουμε το live, είπαμε, της Πέννης Κάρου. Θα έχουμε έκθεση αυτοκινήτων στο άγαλμα, νομίζω, του Λογοθέτη. Θα έχουμε διάφορα, μας κάνουν φέτος και την τιμή τα γιαγιά μας, θα είναι να δοκιμάζεται απέναντι από την πλατεία και αυτά. Η ΕΟΣ θα έχει
1: κρασάκι,
0: και αυτή τα κρασάκια
1: δωρεάν.
0: Ναι, όλα αυτά. Πολλά live και η εστίαση ετοιμάζει. Μια μεγάλη γιορτή.
1: Μια μεγάλη γιορτή.
0: Όλα τα είδη της μουσικής, αυτά που κάνουμε πάντα. Πολλά κεράσματα. Οι έμποροι της Σάμου είναι έτοιμοι, μάχημοι, δοτικοί. Ο καθένας έχει φτιάξει το δικό του κέρασμα, τη δικιά του πρωτοτυπία. Σας περιμένει με χαρά και με χαμόγελο να σας χαιρετήσει. Να ρίξετε μια ματιά στα καταστήματά μας, να τα τιμήσετε, να τιμήσετε την τοπική αγορά. Να βοηθήσετε για να βοηθηθούμε όλοι και να έχουμε ένα λίγο καλύτερο χειμώνα και γενικότερα μια καλύτερη ζωή όλοι μας.
1: Λοιπόν,
0: εδώ στο νησί το όμορφο αλλά.
1: Ναι, το αλλά. Θα το δούμε άλλη φορά. Το αλλά σήμερα βλέπουμε το. Μένουμε στο όμορφο.
0: Η θετικότητα.
1: Ναι. Δεν χαλάμε με τίποτα τη διάθεσή μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάρκινγκ τώρα, το κυριότερο. Θα μπουν λεωφορεία από το Καρλόβαση.
0: Λεωφορεία έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του ΚΤΕΛ. Έχουν αναρτηθεί για να μην κάνω κανένα λάθος και στη σελίδα του. Και στη σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου. Είναι αναλυτικά. Τα δρομολόγια, νομίζω θα γίνει από κάθε περιοχή ένα δρομολόγιο από τις 7 μέχρι τις 7.30 και η επιστροφή θα είναι στις 12.30. Αυτό βέβαια δεν το αποφασίζουμε εμείς δεν μπορεί να θέλαμε να είχαμε 17 δρομολόγια βραδινά και μετά, Αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί βοηθάει και το κτέλ, αυτά θα είναι τα δρομολόγια.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι θα καλύψουν και τις δύο περιοχές, και από Ιρέων Πυθαγόριο Σάμο.
0: Και τουριστικά λεωφορεία θα υπάρξουν που θα μεταφέρουν κόσμο. Τα πάρκινγκ μας, τα γνωστά αυτά και μη εξαιρεταία.
1: Λοιπόν, τα πάρκινγκ θα ανοίξουν και τα σχολεία ανοιχτά. Σήμερα. Πυροσβεστική, το σχολείο που είναι πάνω από την πυροσβεστική, νομίζω και γυμνάσιο Λύκειο. Πρώτο και δεύτερο.
0: Νομίζω. Αν έχουν προλάβει να μαζέψουν τις καρέκλες από την Ασλανία, νομίζω ότι θα ανοίξουν.
1: Μα πρέπει, αλλιώς θα ταλαιπωρηθούν τουλάχιστον οι οδηγοί μας. Οι οταχοί θα ταλαιπωρηθούν. Δεν αρκεί μόνο το πάρκινγκ της Παραλιακής. Και αυτά είναι να μην γράφει και τον κόσμο, να μην τον γράφουν.
0: Εντάξει, σήμερα θεωρώ ότι γενικότερα θα υπάρξει μια επίοικια και από τους πολίτες και από τους φορείς. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι.
1: Ναι.
0: Και πρώτα θα πω να υπάρχει επίοικια από τους πολίτες, γιατί να σκεφτούν και ότι οι πολίτες αυτοί που μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε, είναι να κλούνται από οτιδήποτε, είναι εκδηλώσεις που γίνονται μια φορά το χρόνο και από αυτές τις εκδηλώσεις ζουν οικογένειες, ζουν επιχειρήσεις και στηρίζουν όλους τους υπόλοιπους. Οπότε ας υπάρχει μια κατανόηση, αν δεν θέλουν αυτοί οι 10 προβληματικοί, τώρα θα γίνω τοξική και δεν θέλω, αλλά αυτοί οι 10 προβληματικοί που κάνουν αυτά που κάνουν, να σκεφτούν ότι στο τέλος, αν συνεχίσουν έτσι, θα μείνουν μόνοι τους σε αυτό το νησί.
1: Γίνομαι
0: κακιά, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται να μην τα πω.
1: Το νησί ερημώνει και πάει.
0: Τώρα
1: και
0: θα ανοίξουμε άλλη συζήτηση, αλλά πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. Αν δεν το ζούσα στα μάτια μου μπροστά, πίστευα ότι ήταν αποφάσεις μόνο τις κρατικές και γενικά. Συμβαίνουν παντού. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν συμβαίνουν παντού. Συμβαίνουν σε αυτό το υπέροχο νησί με τους κακούς ανθρώπους που δεν έχουν τι να κάνουν και αντί να βγουν στον δρόμο να διασκεδάζουν μαζί με τους υπόλοιπους, κάθονται σπίτι τους, στην τοξικότητά τους, σηκώνουν ένα τηλέφωνο και δημιουργούν προβλήματα στους άλλους. Λυπάμαι που το λέω και χαλάω όλη αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σήμερα, αλλά είναι τρομακτικό. Και είναι τρομακτικό γιατί στο τέλος θα μείνουν μόνοι τους. Για να μην γίνω πιο κακιά και για να μην πω πράγματα που δεν πρέπει να πω στον αέρα.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι νέοι 30-40 χρονών φεύγουν από τον νησί. Ας το δούμε σοβαρά αυτό και δεν αρκεί μόνο μια τουριστική σεζόν.
0: Θα φύγουμε όλοι. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ας το δουν σοβαρά, σκεφτούν σοβαρά οι άνθρωποι αυτοί που, όπως είπες, σηκώνουν ένα τηλέφωνο και κάνουν την καταγγελία. Γιατί
0: είναι
1: αύριο θα είναι τα παιδιά τους, μεθαύριο θα είναι τα εγγόνια τους που θα ψάχνουν για δουλειά και δυστυχώς δεν θα βρίσκουν και θα έχουν και μεταναστεύσει. Εμείς θέλουμε τον τόπο μας να αναπτύσσεται
0: ζωντανό,
1: να έχουμε οικογένειες, να έχουμε ζωή, να έχουμε και ψυχαγωγία και εργασία και όλα ό,τι δικαιούται κάθε πολίτης που ζει και στηρίζει αυτόν τον τόπο και αυτή τη χώρα γενικότερα.
0: Και ας βγουν, ας το δουν αλλιώς, ας βγουν, ας κατέβουν στην πόλη, ας περπατήσουν, ας βγουν στο μπαλκόνι τους και ας πίνουν ένα κρασάκι, ας το διασκεδάσουν, ας το απολαύσουν. Δεν γίνονται εκδηλώσεις, γενικά εκδηλώσεις, δεν το λέω μόνο για τη Λευκή Νύχτα, δεν γίνονται εκδηλώσεις κάθε μέρα. Είναι 1,5 μήνας που προσπαθεί να δουλέψει αυτό το πονεμένο νησί. 1,5 μήνα που οι επιχειρήσεις όποιου τύπου προσπαθούν να επιβιώσουν και να κάνουν ένα backup, να βγάλουν τα έξοδά τους όλου του χειμώνα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν τα τηλέφωνα δεν στηρίζουν καμία επιχείρηση, κανενός τύπου επιχείρηση στο νησί, έτσι. Γιατί φαίνεται η συμπεριφορά.
1: Όλα είναι αλληλένδετα.
0: Λοιπόν,
1: εμείς
0: υπάρχουν οτοασπίδες. Ναι. Υπάρχουν τρόποι να περάσει καλά. Είναι μια φορά το χρόνο. Είναι 3 φορές το χρόνο, θα πω εγώ. Είναι 3 φορές αυτούς τους μήνες. Δεν θα πάθετε και τίποτα, ρε παιδιά. Πάρτε ένα κρασάκι, πάρτε το γιαουρτάκι, βγείτε στο μπαλκόνι, απολαύστε το και όλα καλά.
1: Πάντως η Ασλανίδου χθες υπέροχη, έτσι.
0: Υπέροχη. Αλλά να σου πω κάτι, Αλεξάνδρα, τώρα θα γίνω κακιά. Δεν μας αξίζει ούτε η Ασλανίδου ούτε τίποτα. Και αυτά που κάνει ο Τάσος Φουντουλάκος, πραγματικά, εγώ το είπα χτες. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Θέλω περισσότερη συμμετοχή. Δεν γίνεται να γεμίζει στάδια σε άλλες περιοχές και εμείς να είμαστε κλεισμένοι στα καβούκια.
1: Αν σου πω ότι αυτό συζητούσα σήμερα το πρωί εδώ με τον ιδιοκτήτη μας, τον κύριο Νίκο, Μιχαήλ, που του είπα ότι
0: έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος διοργανώνει ποιοτικές συναυλίες.
1: Ο Τάσος δημιουργεί πολιτισμό στον τόπο.
0: Αύριο θα λέμε, τότε ο Τάσος, βρε τον Τάσο. Μα δεν θα φταίει ο Τάσος άμα
1: εξαφανιστεί ο Τάσος. Ναι. Ήταν τέλεια η κυρία, έβγαλε θέλει μια μεγάλη αξιοπρέπεια και μεγάλο ταλέντο, χορεύοντας και τραγουδώντας και με σταθερότητα, με φοβερό πρόγραμμα. Είδες ότι δεν είχε ούτε παύσεις, ούτε διάλειμμα. Φοβερή! Και είναι κρίμα που το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Βέβαια, θα μου πεις, είχε και άλλη εκδήλωση στο Πυθαγόριο. Ναι.
0: Να έχουμε κρίση, δεν ξέρω τι εκδήλωση έχει στο Πυθαγόριο. Να έχουμε κρίση και να στηρίζουμε ανθρώπους που προσφέρουν στο νησί. Γιατί ο Τάσος, τώρα δεν είμαι ούτε δικηγόρος του Τάσου ούτε τίποτα, αλλά επειδή τα βιώνουμε κι εμείς, ο Τάσος αυτή τη στιγμή επενδύει από την τσέπη του. Θα μπορούσε να τα έχει τα χρήματα στην τσέπη του και να τα κάνει βόλτες ή να επενδύσει κάπου αλλού. Επειδή είναι ο τόπος του, τον αγαπάει και προσπαθεί να στηρίξει αυτό το νησί. Με μία, δύο, τρεις συναυλίες, όσες μπορεί και σηκώνει το μπάτζετ του. Είναι κρίμα και άδικο να μην στηρίζουμε τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είχε κόσμο, αλλά για μένα θα ήθελα να έχει το διπλό.
1: Ναι. Θα ήθελα να έχει το διπλό και ήταν τιμή και για την κυρία που μας τίμησε και εκείνη και μας ένιωσε σαμιώτες.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος ποιοτικός που καλύπτει πολλά φάσματα τραγουδιού να έρθει στο νησί μας και να είμαστε αυτοί που είμαστε, όχι ρε.
1: Τα κάλυψε όλα, ήταν υπέροχη, μπράβο της, μπράβο και στο Τάσο, θέλουμε τέτοιες έτσι όμορφες παρουσίες και εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε, αλλά με τα μυαλά που έχουμε δεν θα έχουμε.
1: Θα πάει και αυτό, θα φύγει. Εγώ έχω Παναγία μου.
0: Τίου. Έβαλα το συναγερμό.
1: Ναι, λοιπόν, μαζί κι εγώ. Αγαπημένη μου, απόψε. Με χαρά, με χαμόγελα.
0: Σας περιμένουμε
1: με αισιοδοξία.
0: Μετά τις 3 ώρα εδώ στο όμορφο στενάκι
1: ναι,
0: μας.
1: Στο στενάκι.
0: Σας περιμένουμε στην πόλη μας. Σας περιμένουμε να διασκεδάζετε. Σας περιμένουμε να ψωνίζετε. Σας περιμένουμε να μας δείτε. Σας περιμένουμε να κεραστείτε.
1: Στο στενάκι με τα καπέλα, λοιπόν, φίλοι μου, ραντεβού και με όλους τους επαγγελματίες του νησιού. Σηκωθείτε, ετοιμαστείτε για το βράδυ. Στολιστείτε, είτε λευκά είτε κόκκινα, βάλετε ό,τι θέλετε, αλλά να είστε στο βαθύ. Πρέπει να γεμίσουν οι δρόμοι απόψε. Να γεμίσουν.
0: Έτσι, μια φορά το χρόνο γίνεται.
1: Φιλιά
0: έλεος.
1: Πολλά, καλή
0: θα
1: δύναμη.
0: Θα σας μετρήσω όλους, να είστε καλά.
1: Να μετρηθούμε.
0: Να είστε καλά, έτσι
1: φιλιά,
0: ακριβώς.
1: Φιλιά, αγαπημένοι μου. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια.

11 και 29 λεπτά και φίλοι μου, αγαπημένοι, όμορφοι. Αν οδηγείτε και έξω και μας ακούτε, να προσέχετε. Κάντε τις βόλτες σας σε όλο το νησί. Ακούσατε τι είπαμε με την αγαπημένη μας Χριστιανά Σκάρου. Ξεκουραστείτε έτσι νωρίς σχετικά. Και το βράδυ, έτσι θα το κάψουμε. Τα πήρατε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, σαμιωτάκια μου γλυκά. Και να πω τέσσερα σημάδια ότι είστε πιο έξυπνοι από ό,τι νομίζετε. Γι' αυτό δεν θέλουμε και άσχημες ενέργειες. Λοιπόν, λέει μια έρευνα ότι είσαι πιο έξυπνος από όσο νομίζεις, αν αγχώνεσαι ή υπεραναλύεις τα πάντα. Η υπερανάλυση συνδέεται με υψηλή έτσι συνέστηση και νοημοσύνη. Σκέφτεσαι πολύ γιατί βλέπεις πάρα πολλά. Έχεις περιέργεια για άσχετα αλλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η περιέργεια και η διάθεση για εξωτερήκευση είναι δείκτης υψηλής νοητικής ικανότητας. Απολαμβάνεις τη μοναχικότητα από και που οι έξυπνοι άνθρωποι συχνά προτιμούν τη μοναξιά. Η συνεχής κοινωνική επαφή μπορεί να αποσπά τον βαθύ σας σε αυτό. Τη βαθιά σας σκέψη δηλαδή. Έχετε μαύρο ή αυτοσαρκαστικό χιούμορ. Η εκτίμηση για το σκοτεινό χιούμορ δείχνει σύνθετη σκέψη και συναισθηματική απόσταση από τις δύσκολες καταστάσεις. Σας αφήνω για λίγο. Ψαχτείτε λίγο εσείς ακόμα παραπάνω με τον εαυτό σας. 11:30 done και επιστρέφουμε, γιατί τα θέματά μας τώρα θα σας πω και ένα μυστικό. Πήγανε λίγο όλα πίσω, αλλά θα τα βάλουμε σε τάξη. Φτάνει εσείς να είστε εκεί στις επάλξεις.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπράβο μας Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
0: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
0: βαψίματα,
11: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
0: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.

Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα και κάθε άνδρας για αυτήν. Άρωμα Γυναίκας. Συμβουλές ομορφιάς, υγεία, μόδα και άλλα πολλά για ανήσυχα θηλυκά. Άρωμα Γυναίκας.

είστε συντονισμένοι στο σωστό σταθμό, στο σωστό σημείο. Καλημέρα σε όλο το νησί, στα γύρω νησάκια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο radiosaumos.gr και Τσούπ. Είμαστε δίπλα σας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και αν ετοιμάζεστε για θάλασσα, εντάξει, κάντε το νωρίς σήμερα, σας το επιτρέπουμε, αφού η νύχτα θα είναι μεγάλη και λαμπρή και σπουδαία σήμερα. Καλό μήνα ακόμα μια φορά σε όλους. Αλλά μείνετε λίγο, μείνετε 5 λεπτάκια. Γιατί θέλω να γνωρίσετε έναν άνθρωπο, αν δεν τον γνωρίζετε, με το αλφα κεφαλαίο. Ναι, είναι γιατρός, είναι βραβευμένος. Ένας κύριος από τους εξαιρετικούς στο κέντρο υγείας Αεραιόπολης Μάνης, που έκανε κάτι το οποίο τον τιμά ιδιαίτερα, όχι μόνο σαν γιατρό και ως άνθρωπο. Κάποιο πρόβλημα που υπήρχε στην Αερόπολη με ένα περιστατικό και δεν υπήρχε οδηγός στο στενοφόρο. Τι έγινε? Ο οδηγός φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στιθοσκόπιο. Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και αμέσως έκαναν εξέταση στο άτομο που είχε πρόβλημα με στιθοσκόπιο, πιεσόμετρο, οξύμετρο, και διαπίστωσαν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή δεδομένων των συνθήκων, και αμέσως μετά έβαλαν την κυρία στο στενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού, το οδήγησε προς το κέντρο υγείας. Και λέμε τώρα στην εύλογη απορία όλων μας, ένας γιατρός οδηγάει ασθενοφόρο? Έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ στο άρωμα γυναίκα σήμερα, φίλοι μου. Πρόκειται για τον κύριο Μαριόλη, ανάργυρο ιατρός στη Μάνη, διευθυντής κέντρου υγείας Μάνης. Καλωσορίσατε, τι κάνετε? Μας ακούτε? Κόπηκε η γραμμή μας. Μαζί, να λούζω τα μαλλιά σου με φιλιά. Είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατρέ? Δεν έχουμε επικοινωνία και νομίζω ότι θα έχουμε σε λίγο.

0: έχουμε τον γιατρό μας στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζω, κύριε Μαριόλη, να ακούσατε τον πρόλογό μου. Δεν είμαι και σίγουρη. Είπα το περιστατικό. Είπα ότι οδηγήσατε το ασθενοφόρο στην Μάνη. Ναι, με μια άσπρη ποδιά. Είδαν τον οδηγό, αλλά ο οδηγός ήταν γιατρός. Πέφσατε αμέσως σε μια ξεχωριστή στιγμή που κινδυνεύει μια κυρία. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Άρωμα Γυναίκας. Καλό μήνα σας εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα σε όλους και στους ακροατές του σταθμού σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσουμε για να δώσουμε ένα έτσι παράδειγμα ανθρωπιάς, απαράμιλης ανθρωπιάς. Υπερβάλλετε έτσι αυτό και κυρίως η ιδιότητά σας δεν έχει να κάνει μόνο με συγκεκριμένο ρόλο, αλλά αποδείξατε ότι όταν υπάρχει ενσυναίσθηση, υπάρχει έντονο το επαγγελματικό αίσθημα και το αίσθημα ανθρωπιάς, όλα παρακάμπτονται.
1: Ξέρετε, για μένα αυτό αποτελεί μια καθημερινή πράξη, γιατί δεν έχει γίνει, επιτρέψτε μου να σας πω, δεκάδες φορές, αλλά εκατοντάδες φορές. Γιατί σε τέτοιες περιοχές, πρίσβατες, απομακρυσμένες, πρέπει να κάνεις και να έχεις και άλλα χαρακτηριστικά για να μπορείς να είσαι αποτελεσματικός δίπλα κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους που διαμένουν σε δύσβατους, απομακρυσμένους χωριά και οικισμούς. Αλλά και ότι όταν αυξάνεται η κίνηση λόγω της ότι η Μάνη αυτή τη στιγμή αποτελεί έναν προορισμό τουριστικό, οι επισκέπτες είναι μεγάλος όγκος, υπάρχει μόνο μία μικρή μονάδα, αυτή το κέντρο Υγείας Αρώπολης, ο μοναδικός υγειονομικός σχηματισμός, χωρίς ιδιώτες γιατρούς, και θα πρέπει να είσαι όλο το 24ωρο για να μπορείς να προσφέρεις σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που θα χρειαστεί κάποιος.
0: Και βάζετε στιγμή πάνω απ' όλα και από την κούραση και από το ξενύχτη και από τις εφημερίες τον άνθρωπο.
1: Ναι, και όταν ο οδηγός που υπάρχει στη βάρδια λείπει σε άλλο περιστατικό και ταυτόχρονα συμβεί κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει άπειρες φορές, για να δεχτεί μια ιατρική βοήθεια εκείνη τη στιγμή η συγκεκριμένη κυρία θα έπρεπε να περιμένει αρκετό χρονικό διάστημα, το καταλαβαίνετε, για να καλέσει ασθενοφόρο από κάπου αλλού. Επομένως, σε αυτές όλες τις περιπτώσεις, εδώ και 16 χρόνια το κάνω σχεδόν κάθε
0: 16 χρόνια, δηλαδή μπαίνετε και στο ασθενοφόρο και τρέχετε, αν χρειαστεί ανάγκη.
1: Δεν το έχω πει σε άλλο σταθμό. Έχω πάρει και επίσημη έγκριση για να μπορώ να οδηγώ ασθενοφόρο.
0: Έχετε σχετική δηλαδή αδειοδότηση, ότι ναι, παίρνουμε το τιμόνι και φεύγουμε.
1: Ναι. Και τα τελευταία χρόνια παλιά δεν έδινα λόγο και σημασία σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή,
0: τα τυπικά θέλετε να πείτε, το θέμα του πρωτόκολλου.
1: Όταν είναι να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, δεν τα κοιτάς αυτά.
0: Είναι πολύ καλό αυτό που υπάρχει και η πρωτοβουλία εκείνη την ώρα και πάει μπροστά η ανάγκη, ακριβώς, η αγάπη, η ενσυναίσθηση.
1: Ακριβώς.
0: Όλα τα λέπονται. Σας τιμάει αυτό πάρα πολύ.
1: Αυτό το σημαντικότερο είναι να μπορείς να είσαι δίπλα στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και όταν ξέρουν οι άνθρωποι πραγματικά, όταν έχεις γαλουχηθεί μέσα από τις καλημέρες αυτών των ανθρώπων, γνωρίζουν πραγματικά. Οι περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις στο κέντρο υγείας δεν γίνονται στο κέντρο υγείας, γίνονται στο κινητό μου τηλέφωνο. Γιατί έχω μια σχέση ιδιαίτερη με τις Μανιάτισες και τους Μανιάτες.
0: Είναι ζωρικοί οι άνθρωποι, όπως λένε και οι κριτικοί. Δηλαδή, κριτική και Μάνη είναι έτσι λίγο στο χαρακτήρα πιο...
1: Όχι, νομίζω πλέον αυτά έχουν
0: σκληροπυρηνική,
1: αλλάξει.
0: Σκληροπυρηνική, να το πω σε εισαγωγικά.
1: Έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει.
1: Έχουν ωραία, αλλάξει.
0: Ωραία. Συνεργάσιμοι λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Ο τουρισμός βοήθησε πάρα πολύ
0: βέβαια
1: στο να αλλάξει αυτή η
0: είναι
1: εικόνα.
0: Εξέλιξη ο τουρισμός. Βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Μπορεί να κρατούν κάποιες παραδόσεις, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να εξελίσσεται.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό, όπως είπατε κι εσείς, εκείνη η στιγμή που χρειάζεται κάποιος την ιατρική βοήθεια είναι και η ανθρώπινη βοήθεια. Γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια κέντρο είχα τον άνθρωπο και μετά τον πολίτη και τον ασθενή. Πρώτα είναι ο άνθρωπος. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο περισσότερη φροντίδα, λίγο περισσότερη αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά και το κόστος στα νοικοκυριά είναι τεράστιο, δύσκολο, οι μετακινήσεις τους. Χρειάζεται να έχεις και αυτά τα κριτήρια, δηλαδή να βλέπεις τον πολίτη ως ολότητα.
0: Έχετε τα προβλήματα, όπως λέτε κι εσείς, από στελέχωση υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά και το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό στη Μάνια, Αερόπολη.
1: Είναι ωραία ερώτηση. Δεν υπάρχει μονάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα που να είναι στελεχωμένη όπως ακριβώς θα έπρεπε. Δεν υπάρχει.
0: Γιατί και εμείς εδώ στη Σάμο έχουμε φοβερά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Υποστελεχώνεται το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των γιατρών επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είναι και αυτό η λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Νοσηλευτές στην Ελλάδα ψάχνουμε με τα κιάλια και λοιπόν προσωπικό. Είναι χαμηλή μισθή σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Ενώ στο εξωτερικό πληρώνονται αρκετά καλά και έχουν και ένα άλλο επίπεδο εργασίας. Να σέβεται το κράτος τον εργαζόμενο σε αυτό το τομέα. Γιατί και πόσο να αντέξει, γιατρέ, ένα μυαλό, πόσες ώρες, 20 χωρίς ύπνο.
1: Κοιτάξτε,
0: 24 χωρίς ύπνο. Και να μπορεί να κάνει και ΤΕΠ. Να αξιολογεί και περιστατικά και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει.
1: Ναι. Είναι και βέβαια ότι εμένα πραγματικά αυτή η κατάσταση η συνεχόμενη είναι η ξεκούρασή μου. Γιατί δεν έχω πάρει ούτε άδεια, ούτε ρεπό ποτέ. Ούτε
0: ποτέ.
1: Τα
0: στα 16 όχι. Χρόνια αυτά ποτέ.
1: Όχι, όχι. Ούτε τα σκέφτηκα, ούτε τα ζήτησα, ούτε με αναζήτησαν και αυτά. Η καθημερινή προσφορά είναι...
0: Τα αγαπάτε τόσο πολύ που οι ενδορφίνες, δηλαδή στον εγκέφαλο, αντικαθιστούν την κούραση.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι όλη αυτή η πορεία στη Μάνη τα 16 χρόνια είναι ένα χόμπι.
0: Η δουλειά σας είναι και το χόμπι σας. Άγιος άνθρωπος, κυριολεκτικά, άνθρωπος της προσφοράς. Μα μου λέτε
1: έτσι,
0: ότι δεν νιώθω την ανάγκη ξεκούρασης. Δεν νιώθω την ανάγκη άδειας. Δεν έχω την ανάγκη διασκέδασης σε κάποια στιγμή που εγώ είμαι εκεί.
1: Δεν ξέρω πώς είναι το έντυπο να συμπληρώσει.
0: Υπέροχο. Υπέροχο. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέτε, είστε, να το πω ακόμα μια φορά, γιατί εγώ το είπα και στον πρόλογο μου, αν μας ακούν τώρα, άνοιξαν τα ραδιοφωνάκια τους, φίλοι μας, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Μάνης, και έχετε τιμηθεί, αυτό δεν το είπα, το λέω τώρα, το 2026, ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο. Στον κόσμο από τη Wonka. Είναι τιμή μας σήμερα που σας έχουμε στην εκπομπή μας. Ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός Ευρώπης, λέει, το 2019. Και έχετε βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Δεν μας τα είπατε εσείς αυτά, τα λέω εγώ, γιατί είστε έτσι και με τριόφρον, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Αποτυπώνουν μια κατάσταση, αλλά το καθημερινό βραβείο είναι αυτό που παίρνεις από το χαμόγελο μιας γιαγιάς που θα τη βρεις να διαμένει σε έναν οικισμό μόνη της που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο.
0: Άρα λοιπόν δεν δίνεται μεγάλη αξία στα βραβεία. Μόνο στο γεγονός ότι μπορείτε να βρίσκεστε εκεί που υπάρχει ανάγκη άμεσα. Ακόμα και μέσα στο ασθενοφόρο.
1: Αυτοί που χρειάζονται πραγματικά βοήθεια και δεν έχεις κάποια άλλη συνδιαλλαγή μαζί τους. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί μέσα από την αγωνία της ανάγκης τους, τη μοναξιά τους, να σε μεταμορφώσουν σε καλύτερο άνθρωπο. Εγώ πρέπει να λέω ευχαριστώ σε αυτόν τον τόπο παρά αυτή.
0: Ένας άνθρωπος που δεν βγάζει πικρία, δεν βγάζει παράπονο για την Ελλάδα, δεν βγάζει παράπονο για το Υπουργείο, δεν βγάζει παράπονο για την οικονομική μας και πολιτική μας κατάσταση και βλέπει μόνο την αρμοδιότητά του και τις ενέργειες που κάνει μέσα από αυτή ως στόχο και αυτοσκοπό. Εξαίρεση στον κανόνα.
1: Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να είμαι και λάθος, που ξέρει.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έχετε αναγνωριστεί, είπαμε, πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως και βέβαια δεν ξέρω αν η κοπέλα που φροντίσατε τώρα πρόσφατα εκείνη τη στιγμή γνώριζε με ποιο γιατρό είχε να κάνει. Εσείς όμως δεν θα ξεχάσετε ποτέ το ότι πήγατε εκεί και σώσατε έναν άνθρωπο στο παροπέντε.
1: Μου έκανε εντύπωση η ανάρτηση αυτού του κυρίου που ήταν παρόν, η οποία έτυχε μεγάλη δημοσιότητα.
0: Έτυχε,
1: για μένα,
0: ναι.
1: Όπως σας είπα, είναι μια καθημερινή πράξη.
0: Μάλιστα. Μια ρουτίνα δηλαδή για εσάς.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι όπως εξετάζω.
0: Τι θα θέλατε για τη χώρα μας στο μέλλον? Βλέπουμε και γιατρούς, πτυχιούχους, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και φεύγουν για τον τομέα των ερευνών σε άλλες χώρες.
1: Κουλτούρα.
0: Τι θα λέγατε?
1: Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα των επαγγελματιών υγείας και η κουλτούρα των χρηστών υπηρεσιών υγείας, το πώς να ζητάνε υπηρεσίες. Θέλει
0: ναι.
1: δουλειά η χώρα μας αυτό.
0: Θέλει πολύ δουλειά.
1: Θα πρότεινα στους νεότερους συναδέλφους
0: ναι.
1: να είναι εραστές μιας άλλης οντότητας. Δηλαδή να μπορούν να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τον ασθενή κοιτώντας μέσα από το παράθυρό τους.
0: Ναι.
1: Τότε θα μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα επάγγελμα, γιατί
1: λέξη,
0: έχει ένα κοινωνικό αντίκρισμα ή ένα οικονομικό.
1: Είναι πολύ δημοκρατικό,
0: ναι.
1: υπερβολικά θα έλεγα, να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος. Ας κοιτάξουμε πρώτα από αυτή τη σκοπιά και όλα τα άλλα διαμορφώνονται.
0: Σε μια εποχή που έχουμε γίνει ατομικιστές και ο καθένας για τον εαυτό του, το έχετε παρατηρήσει και εσείς, ή του συμφέροντος,
1: ναι.
0: μια κοινωνία δηλαδή που αλλάζει. Ο καθένας όπου βολεύεται και όπως περνάει πιο άνετα και πιο καλά.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα μήνυμα να περάσετε στους ανθρώπους που μας ακούν όσον αφορά τη σημασία της πρόληψης, γιατί και εγώ τις τελευταίες ημέρες ήρθα σε επαφή με αρκετούς γιατρούς και ιδιώτες και όχι μόνο, με άτομα τα οποία πραγματικά από μια ηλικία και πάνω ίσως δεν φρόντισαν νωρίς τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά νοσήματα και το ένα να διαδέχεται το άλλο, να συνυπάρχουν. Και στο τέλος, όταν καθόμουν και παρατηρούσα και τις οδηγίες των γιατρών και τα αποτελέσματα, το πώς οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να ρυθμίσουν καταστάσεις αρρύθμιστες, πολύπλευρες έτσι καταστάσεις, και λέω τώρα, γιατί οι άνθρωποι δεν πάνε στο γιατρό αφού βλέπουν ότι δεν αισθάνονται καλά? Δεν μιλάω τώρα για τα ατυχήματα που μπορεί να επέμβετε εσείς άμεσα με το ασθενοφόρο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που βλέπουν ανθρώπους που δεν αισθάνονται καθόλου καλά. Μπορεί να είναι σε ένα κρεβάτι, να νιώθουν αδυναμία, να μην νιώθουν ωραία, αλλά δεν πάνε στο γιατρό.
1: Θα πρέπει αυτό εμείς το κάνουμε καθημερινά. Θα πρέπει εμείς να πάμε στον ασθενή και όχι ο ασθενής στο γιατρό. Ακόμη και με την πρώτη ευκαιρία, επειδή είναι διδακτικός ο καθημερινός τρόπος λειτουργίας, θα πρέπει να περάσουμε εκείνα τα μηνύματα. Ήδη έχει γίνει ένα τεράστιο βήμα από το Υπουργείο Υγείας με το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Είτε με την παχυσαρκία, είτε με τα καρδιαγγειακά, είτε με το...
0: Ζαχαρόδι διαβήτη έχουμε, ναι, προβλήματα με το θυροειδή και όλα αυτά μπορεί να συνυπάρχουν. Νεφρική ανεπάρκεια, όλα αυτά μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έρχονται μηνύματα στο κινητό να ενημερώνει η κάθε ηλικιακή ομάδα τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες ή άνω των 65 τουλάχιστον ξέρω ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Δεν έχουν γνώση, δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει οικογενειακός γιατρός πλέον.
1: Ναι. Χρειάζεται καθημερινά βήματα, θεωρώ. Γι' αυτό,
0: χρειάζεται πολλή ενημέρωση και άνθρωποι που να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους καθοδηγούν.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει σιγά σιγά σταδιακά, νομίζω ότι αλλάζει η κουλτούρα και το πώς να ζητάνε υπηρεσίες. Και το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής είναι ένα κομμάτι της πρωτοβάθμιας αντίδρασης υγείας. Και αυτή
0: ναι.
1: που χρειάζεται τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτές θεωρώ ότι είναι η αρχή του άσπρου
0: ναι.
1: κύκλου για την πρωτοβάθμια.
0: Ναι, γιατρέ, δηλαδή θέλετε να πείτε...
1: Για όλους τους ασθενείς.
0: Για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλετε να πείτε ότι δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι που ένας άνθρωπος φοβάται να πάει στο γιατρό του όταν έχει κάποια συμπτώματα.
1: Όχι.
0: Τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητά του.
1: Ήδη έχουν γίνει τεράστια βήματα και στην γραμματοσύνη υγείας.
0: Ναι.
1: Τεράστια βήματα θεωρώ ότι έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα βρουν την άκρη τους. Με ένα οικογενειακό γιατρό θα τους καθοδηγήσει τι πρέπει να κάνουν, τι εξετάσεις. Έτσι δεν είναι, γιατρέ?
1: Ο οικογενειακός γιατρός είναι οδηγός, σύμβουλος και συνήγορος.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις καταστάσεις.
0: Και εμείς εδώ στη Σάμο...
1: Να εμπιστεύονται τον προσωπικό του γιατρό.
0: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας παθολόγο, δεν έχουμε ενδοκρινολόγο, λείπουν κάποιες ειδικότητες, αρκετά πολλές ειδικότητες ιατρών. Δυστυχώς κάποια άτομα θα πρέπει έτσι να φεύγουν σε μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Ευτυχώς δωρεάν, όπως είπατε κι εσείς, θα υπάρχει περίθαλψη και ο συντονισμός και η ρύθμισή τους και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, δύσκολες καταστάσεις. Όλα είναι θέμα ρύθμισης και μετά ελπίζουμε ότι επιστήμη προχωράει και κάνει θαύματα. Έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πλέον.
1: Βέβαια μας πέρασαν κάποιες χώρες,
0: ναι.
1: δεν πέσαμε εμείς,
0: ναι.
1: αλλά χρειάζεται μια επαγρύπνηση.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε, που μας περιμένετε ζωντανή εκπομπή, να το πούμε αυτό ξανά, και σε εσάς κύριε Μαριόλη. Θερμά συγχαρητήρια, η Ελλάδα είναι περήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς και για τα όμορφα μηνύματα αισιοδοξίας που μας περάσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, χωρίς διακοπές αντιλαμβάνομαι για εσάς. Καλό μήνα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια.

12 η ώρα, φίλοι μου. Ναι, τι λέτε, να ενημερωθούμε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πού θα διασκεδάσουμε, τι θα φάμε, πού είναι οι ομορφιές, έτσι, του τόπου μας, τι θα ψωνίσουμε. Και μην ξεχνάτε, επίσκεψη στο γιατρό με το πρώτο σύμπτωμα. Μην φοβάστε αυτό που θα ακούσετε, γιατί αυτό που θα ακούσετε μπορεί να είναι σωτήριο για σας στην αρχή, να σας σοκάρει λίγο, αλλά θα είναι αυτό που θα σας δώσει και ό,τι χρειάζεστε για να προχωρήσετε με υγεία, χαρά, ευεξία στην καθημερινότητά σας, γιατί ό,τι αφήνουμε μας αφήνει. Δεν έχει λοιπόν αύριο, έχει τώρα. Επιστρέφουμε.

0: άνθρωπος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά

0: 2-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
1: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

Είμαστε έτσι στον όμορφο μήνα, στην αρχή του, χαλαρά. Αν έχετε επιλέξει παραλία αυτή τη στιγμή και μας ακούτε, ναι παιδιά, είδα ότι είχε την τιμητική του σήμερα η Σβάλα Τσαμπού. Εννοείται Ναυαγός. Αν δεν έχετε πάει, είναι υπέροχο, Τσαμαδού. Και γενικώς προτιμώ παραλίες έτσι με πολύ πράσινο, σε συνδυασμό με το υπέροχο περιβάλλον Βότσαλο. Έχουμε την ευλογία εδώ στο νησί μας, εκεί που τελειώνει το Πεύκο, ο Κέδρος, το Αλμυρίκι. Εκεί ακριβώς να ξεκινάει και το κύμα. Υπέροχες, υπέροχες στιγμές. Έτσι, γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν πολλά μέρη σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, να μας χαρίζουν απλόχερα τέτοια φυσική ομορφιά.

0: μέρες ετοιμάσαμε με ένα καφεδάκι ακόμη. Εσείς που είστε στην πόλη της Άμμου, περάστε πλεζίρ, ξέρετε, από το πρωί, από τις 8-9 κάπου εκεί, μπορεί και πιο νωρίς, μέχρι τις 10 και το βράδυ. Ο καφές που έχει το σωστό άρωμα, στο σωστό μέρος, ανακαινισμένο το κατάστημα, στη σωστή τιμή, δεν θα βρείτε πιο νόστιμο, πιο γευστικό δηλαδή και πιο αρωματικό καφέ με πάρα πολύ λογική τιμή, χώρο συνάντησης και εμείς βρισκόμαστε συχνά εκεί, άλλωστε μας βλέπετε και λέμε και τις καλημέρες μας. Και μιας και έκανα προτάσεις έτσι για την πλευρά της Άμμου που είναι στο βόρειο σημείο, θα κάνω και για το ανατολικό σημείο ο Ρηβατικός Περιπατικός Σύλλογος. Σάμμου θα έχει την Κυριακή 10 το πρωί συνάντηση ακριβώς στο δρόμο που είναι περιοχή Κέρβελη για Κασονήσι. Αν προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα για τη διαδρομή. 15 λεπτά είναι, δεν θα κουραστείτε καθόλου. Κάτι πλάκες κατεβαίνετε εις γης, δεν είναι τίποτα το ζόρικο και θα βρεθείτε πραγματικά σε ένα εξωτικό περιβάλλον. Τι να μας πούνε τώρα οι Μαλβίδες, τι να μας πούνε. Με τα πόδια από την παραλία περνάτε απέναντι στο νησάκι, 5 λεπτάκια είναι και πιο λίγο μέχρι το γόνατο το νερό και πράσινα σμαραγδένια έτσι νερά. Πάμε όμως τώρα κάπου αλλού. Που τα κύματα έκαναν ζημιά, όμως η ζημιά αποκαταστάθηκε, η πλατεία δόθηκε προς χρήση, πήρε τους ρυθμούς το συγκεκριμένο μέρος, ο οικισμός, αλλά έχει και κάτι πολύ σπουδαίο εκεί που πρέπει να επισκεφτούμε, το Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης. Μιλάμε για το Ηραίον. Καλημέρα, φιλιά πολλά στο Ηραίον. Μας πούνε τα κύματα που πήραν έτσι εκεί στην πλατεία, αρκετά τμήματα. Βέβαια είχαμε ένα δυστύχημα, αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Αλλά τι να κάνουμε παιδιά, προχωράμε αισιόδοξα, θέλουμε ομορφιά στον τόπο μας και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον αντιδήμαρχο κύριο Πνευματικάκη Ιωάννη για να μιλήσουμε για το πώς θα επισκεφτούμε το μουσείο και τι όμορφα πράγματα γίνονται εκεί. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Επίσης καλό μήνα.
0: Είστε καλά? Όλα
1: μια
0: εντάξει? Όλα εντάξει.
1: Ναι.
0: Το Ηραίον δηλαδή παίρνει τους κανονικούς του ρυθμούς, τους πήρε μάλλον, εδώ περίπου πόσο καιρό, κάνει ένα μήνα.
1: Το έργο από το Δήμο Ανατολικής Άμμου δεν έχει ολοκληρωθεί. Για να μην ενοχλούμε τώρα τα καταστήματα, το σταματήσαμε σε ένα σημείο και θα ξανασυνεχίσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Για να μπορέσουν δηλαδή
1: να δουλέψουν
0: οι επαγγελματίες.
1: Γιατί με αυτό το πήγανε πήγε αργά,
0: πήγε πίσω.
1: Οπότε δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το
0: πήγε
1: έργο.
0: Πήγε πίσω, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και οι ρυθμοί λίγο περίεργοι, έτσι έπρεπε να μεριμνήσουν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όλα αυτά έχουν μια σχετική έτσι, εργοπορία, γραφειοκρατία. Με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος για το μουσείο, γιατί είχαμε έρθει πέρυσι πρόπερση, είδαμε εκείνη τη στιγμή την τοποθέτηση ενός σκάφους μεγάλου τεράστιου σε Τροχίλα τη βάση, εννοείται. Έκτοτε δεν είχαμε νέα, δεν ξέραμε αν λειτουργούσε, δεν είχαμε κι εμείς έτσι δημοσιογραφικά. Αλλά πέρυσι δεν πρέπει ακόμα να λειτουργούσε, έτσι δεν είναι το συγκεκριμένο
1: σωστά.
0: Μουσείο.
1: Θα σας πω λοιπόν,
0: να μας πείτε,
1: μουσείο.
0: Ναι.
1: Το μουσείο είναι ένα έτσι, μεγάλο έργο που έγινε και πολύ δύσκολο για το Δήμο. Είναι ένα πρωτοποριακό στο πούμε μουσείο. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο μουσείο σίγουρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και στην Ελλάδα είναι παρόμοια μουσεία 2-3. Το μουσείο είναι το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών. Έτσι αφορά ας πούμε την ναυπηγική τέχνη που πάει να χαθεί λόγω του τα ξύλινα σκάφη μειώνονται. Αυτό βέβαια παράλληλα έχει δημιουργήσει και μια συλλεκτική αξία, στο πούμε, και αυτοί που ασχολούνται με τα ξύλινα σκάφη αρχίζουν και το μεταδίδουν και σε άλλους και έχει πάρει αξία πάλι η ναυπηγική τέχνη. Το μουσείο θα δείχνει την ναυπηγική τέχνη από το πώς κόβεται το ξύλο, πώς ταξιδεύει στο βουνό, ας πούμε, καταλήγει στη θάλασσα, μορφοποιείται και παίρνει τη μορφή τελικά ενός καϊκιού, Όλο αυτό το βλέπεις στο μουσείο, βλέπεις ξύλινα σκάφη της αρχαιότητας, πώς δένονταν πριν ακόμα να καλυφθεί ας πούμε ο σίδηρος, δένονταν με σκοινιά τα ξύλα και κάνανε σκάφη. Τα βλέπεις όλα αυτά στο μουσείο. Το μουσείο σαν κτίριο είναι ένα καινούριο κτίριο που στεγάζει αποκλειστικά, που φτιάχτηκε αποκλειστικά γι' αυτό. Όπως σας είπα, χωρίστηκε σε 13 έργα, γιατί ήταν περίπλοκο όλο η έκθεση να στηθεί και μουσιολογικά. Ήταν το κτίριο, ήταν η απόκτηση των κανικιών και ήταν και τα εκθέματα. Μέσα το μουσείο φιλοξενεί, έχει γύρω στα 8-9 σκάφη. Τα τέσσερα είναι... είναι μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς χαρακτηρισμένα με ΦΕΚ. Ωστόσο, το παράξενο σε αυτό το μουσείο είναι ότι αυτά τα εκθέματα δεν είναι στατικά, δεν μένουν μέσα στο μουσείο. Το ξύλο για να διατηρηθεί πρέπει να ξαναπέσει μέσα στη θάλασσα και στη θάλασσα σε αλμυρό νερό, όχι σε γλυκό νερό, για να μην πιάνει μικρόβια, να φουσκώσει και να ξαναδέσει. Οπότε,
0: δηλαδή θέλουν τη συντήρησή τους.
1: Θέλουν τη συντήρησή τους και ταυτόχρονα με το μουσείο ιδρύσαμε και την σχολή Καραβομαρακών, ας πούμε, ένα ΙΕΚ, το οποίο θα στεγάζεται στους χώρους του μουσείου, θα γίνουν τα μαθήματα στους χώρους του μουσείου και οι μαθητές, ας πούμε, οι σπουδαστές θα διατηρούν τα σκάφη και θα μαθαίνουν πάνω σε αυτά τα σκάφη, τα οποία σας λέω ξανά ότι είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία πολιτιστική.
0: Πολύ σημαντικό όμως αυτό, και θα το θέλαμε από καιρό να είχε
1: είναι
0: δημιουργηθεί ένα ΣΑΕΚ ναυπηγικής τέχνης. Αυτό το λειτουργεί από πέρυσι, φέτος θα λειτουργήσει?
1: Δεν λειτουργεί φέτος, θα σας πω. Επίσης, το ένα σκάφος από τα μεγάλα σκάφη, ας πούμε, έπλεψε με πανί, με λατίνι και έχει μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, έχουμε δύο νούμερα, ας πούμε, μέσα στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, που είναι η πλεύση με πανί λατίνι. Είναι η μεταμόρφωση, ένα σκάφος που ήταν στο Πυθαγόριο και ξαναεπισκευάστηκε και είναι στο μουσείο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέχασα την ερώτηση. Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Οπότε θα τεθεί σε λειτουργία το... Τώρα πια δεν είναι,
1: λόγω
0: είναι
1: του υψηλού κόστου συντήρησης. Τώρα πήραμε μία απόφαση σαν Δήμος Ανατολικής Σάμου να μας υποστηρίξει το μουσείο, το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί για το Δήμο είναι πολύ δύσκολο να έχει τους συντηρητές, να έχει τους εκπαιδευτές.
0: Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Θα χρειάζονται κονδύλια, έτσι, αντιλαμβάνομαι.
1: Και ενώ εμείς λόγω του οργανισμού και ότι δεν έχουμε άτομα, πήραμε κάποιες προσφορές να λειτουργήσουμε φέτος το μουσείο, γιατί το μουσείο είναι έτοιμο. Λόγω όλης αυτής της διαδικασίας, ας πούμε, τελικά δεν το ανοίξαμε το μουσείο για τον κόσμο. Ωστόσο, σας λέω, είναι έτοιμο, γίνανε.
0: Δηλαδή, η σεζόν φέτος δεν φαίνεται έτσι να μπορεί να φιλοξενήσει επισκέπτες.
1: Ναι, θα είμαστε στη διαδικασία της παραχώρησης στο Υπουργείο Πολιτισμού και θα το ανοίξει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς κοιτάμε να ολοκληρώσουμε το έργο, γιατί δύο σκάφη έχουν μείνει στο Βόλο. Πρέπει να τα πάρουμε, να τα φέρουμε εδώ και θα τα επισκευάσει στη σχολή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και κάτι μικρά διαδικαστικά, να πάρουμε ένα άλλο σκάφος στα χαρτιά που δεν έχουν γίνει, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που σπάστηκε σε 13 υποέργα και να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο των 8,5 εκατομμυρίων.
0: 8,5 εκατομμύρια λοιπόν.
1: Ναι, συνολικά.
0: Και αυτή τη στιγμή πόσους ανθρώπους απασχολεί, υπαλλήλους για τη συντήρηση που προαναφέρατε? Να βραχεί, να μην...
1: Αυτή τη στιγμή τα κάνει ο Δήμος, όπως μπορούμε, ας το πούμε, ώστε να συντηρηθούν και να είναι έτοιμα όταν ανοίξει το... Δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό.
0: Δεν υπάρχει, είναι συνεργάτες δηλαδή, εξωτερικοί.
1: Ναι, γίνονται, είναι οι φίλοι του μουσείου, είναι το Ίδρυμα Δημητρίου.
0: Το Ίδρυμα Δημητρίου, παλαιότερα μιλούσαμε με την... ήταν η πρόεδρος η κυρία Ματρώνα Κτίστου.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμη.
1: Είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμη, μάλιστα.
1: Ναι, και... έχω βοηθήσει πολύ σε όλο αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Από την αρχή.
1: Και η του Μουσείου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φυσικά το προσωπικό του Δήμου Σάμου, σας λέω, ήταν και πολύ εξειδικευμένο και μπράβο τους που καταφέραν και το φέρανε σε αυτό το σημείο. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Δήμος, ας πούμε, που να έχει επισκευάσει ένα πλοίο.
0: Ναι.
1: Ούτε να υπάρχει Δήμος που έχει στην περιουσία του 8 πλοία, ας πούμε, που πλέουν στο Αιγαίο.
0: Πάντως η ιστορία μας είναι μακραίωνη όσον αφορά την Αυπηγή και στη Σάμο και στο Κοκάρι και Καρλόβαση βλέπω, έτσι δεν είναι?
1: Θα δείτε μέσα από ότι ξεκινάει το ξύλο από το Γκέρ και από την κορυφή του Καρβούνι.
0: Ναι, έχουμε αυτή τη σπάνια ποικιλία πεύκης στη Σάμο.
1: Ταξιδεύει στο βουνό, κυλάει στο βουνό, κόβεται με τα γαϊδουράκια, το σέρνανε το ξύλο, φτάνει στη θάλασσα, φτάνει στο ναυπηγείο. Μορφοποιείται και γίνεται τελικά ένα πλοίο που ξαναεπιστρέφει εκεί που το παραγγείλανε.
0: Είναι κόσμημα για το νησί μας, αντιλαμβάνομαι, αυτό το μουσείο.
1: Σωστά, γιατί υπάρχουν και οπτικό, ακουστικό υλικό, συνεντεύξεις από παλιούς καραβαμαρακούς, από παλιούς ξυλοκόπους.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι παλιά και τα βλέπεις μέσα στο μουσείο μαζεμένα σε μια ωραία ροή. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θυμάμαι παλαιότερα που είχε ξεκινήσει η δημιουργία μιας τριηρής πριν πολλά χρόνια, μετά το 2000.
1: Όχι από το μουσείο.
0: Όχι από το μουσείο, από το Δόρισα, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Υπάρχει έκθεμα, αλλά δεν υπάρχει έτσι μεγάλο. Υπάρχει μικρό, μια μινιατούρα.
0: Γιατί ξέρουμε και όσοι δεν ξέρουν ότι τα λουτρά της Κλεοπάτρας, που είναι αυτά τα αρχαία κομμάτια που βλέπουμε δίπλα από το Δόρισα, έχουν μεγάλη ιστορική σημασία, αφού η Αιγύπτια βασίλισσα Κλεοπάτρα ερχόταν με τα σκάφη της και έκανε διακοπές στο Πυθαγόριο.
1: Ναι, προσπαθούν, ναι.
0: Άρα υπάρχει και ιστορία από εκεί. Άλλα μέρη δεν έχουν καθόλου ιστορία και τη δημιουργούν ένα μύθο. Και τραβούν κόσμο, πόλους έλξης, όχι εμείς που έχουμε και μια πραγματικότητα.
1: Σωστά.
0: Και μπορούμε να κάνουμε και αναπαραστάσεις.
1: Γίνανε και αρκετά έργα, να σας πω, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, έτσι που είναι τώρα υπεύθυνος, αλλά και οι παλιότεροι έχουν αφήσει τη βάση.
0: Ναι.
1: Και εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Γίνανε και αναστάθες, ας πούμε, το παλιό νεκροταφείο, έγινε ο Αγιανάκης. Τώρα το μουσείο, θα περάσει και αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού. Γίνονται πράγματα.
0: Ελπίζουμε
1: να γίνουν ακόμα
0: και
1: περισσότερο.
0: Και μην ξεχάσουμε, κύριε Πνευματικάκη, να πούμε ότι ήταν μεγάλη πληγή για το νομό μας, όχι μόνο για τη Σάμου, Φούρνους, Ικαρία, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2000 για το σπάσιμο των σκαφών, για τις στράτες δηλαδή, και οι περισσότεροι αποζημιώνονταν γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Ενώ θα έπρεπε με μια τσικουριά να εγκρίνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου ότι δεν είναι προς χρήση του σκάφους και να έχει μια μουσιακή αξία.
1: Να είχαν δωρηθεί.
0: Παρά τα αυτά όμως τα διαλύανε. Σκάφη που δεν πρόκειται αυτά τα σκαριά να γίνουν ποτέ ξανά.
1: Το καλό είναι ότι εμείς προλάβαμε σαν μουσείο και θα δείτε ότι αποκτήσαμε αυτά τα 8 χαρακτηριστικά σκάφη και θα σωθούν, φαίνεται η ιστορία τους, ας πούμε, και θα σωθεί η ιστορία τους. Και κάποιος μπορεί να καταλάβει πώς γινόταν όλο αυτό το πράγμα.
0: Και η παράδοση που δίνουμε στα παιδιά, στη νέα γενιά. Και έχουμε ανάγκη και από καραβομαραγκούς. Εγώ θυμάμαι από παιδί στο Κοκάρι που υπήρχε εκεί το Αρσανάς και έβλεπα πώς το φτιάχνανε.
1: Αυτά τα σκάφη ήταν το εμπόριο της τότε
0: που δεχόταν
1: λαχανικά με αυτά, πουλούσανε αλεύρι.
0: Είναι ο πολιτισμός μας.
1: Τα πάντα,
0: μαζί με τα βυρσοδιψία, τα καπνά και όλα αυτά που είχαμε τα ωραία.
1: Σας λέω και όλα αυτά θα τα δείτε στο μουσείο, θα ανεβείτε πάνω στα σκάφη. Το ένα σκάφος είναι στη θάλασσα, είναι στο Ηραίον.
0: Ναι.
1: Στη Μαρίνα του Ηραίου.
0: Στη Μαρίνα του Ηραίου.
1: Ναι. Εκκρεμεί να έρθει το άλλο ένα σκάφος.
0: Θα το δούμε.
1: Είναι αρκετά μεγάλο, είναι αμολυπτικό, είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχει διατηρήσει τα χρώματα και ο ναυπηγός ήταν πολύ καλός, αγάπησε το σκάφος. Έχει διατηρήσει τα χρώματα όπως ήταν παλιά, από παλιές φωτογραφίες.
0: Ωραία. Τέλεια, θα τα δούμε.
1: Είναι εκπληκτικό, ναι.
0: Θα τα ξαναπούμε εντωμεταξύ, έτσι, αφού πλέον είμαστε σε εξέλιξη όσον αφορά τη λειτουργία. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαίριο. Γεια σας, κύριε Πνευματικάκη. Καλό μήνα.

0: Εγώ σήμερα ηρέων, το μεσημεράκι. Και τα σκάφη θα δω και φωτογραφία θα τα βγάλω και τα υπέροχα ταβερνάκια του θα επισκεφθώ και μπάνιο θα κάνουμε. Άντε να ανταμωθούμε, να ενισχύουμε τους οικισμούς μας. Φεύγω για λίγο, αλλά κι εσείς μένετε, επιστρέφουμε. Ετοιμάστε κατσαρόλα, είναι 12 και 32 ώρα να ξεκινήσουμε μαγείρεμα. Έτσι. Γιατί όταν κάνεις το οτιδήποτε με παρέα, γίνεται τέλειο.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Ας το κρυφτώ σου, εγώ είμαι ο άνθρωπος σου μέσα στη στάχτη.
2: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: εδώ είμαστε. Βλέπετε ότι δεν αργούμε πολύ, γιατί χορεύουμε σήμερα, τραγουδάμε, έχουμε την ενημέρωσή μας, ανεβάζουμε έτσι τη διάθεση στα ύψη και τις ενδορφίνες μας, γιατί παιδιά, το είπα, το λέω και θα το ξαναπώ μέχρι το τέλος της εκπομπής, βιώνουμε την ομορφότερη εβδομάδα του καλοκαιριού, στον ομορφότερο μήνα του χρόνου, στο ομορφότερο μέρος του πλανήτη, της Άμμου μας. Για σημειώστε λοιπόν, οι γιορτές κρασιού συνεχίζονται έτσι στις 10 του μήνα. Για να κοιτάξω και εγώ ημερολόγιο που τα έχω σημειωμένα. 9 του μήνα, 9 το βράδυ, 9-9 θα θυμάστε. Στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, Αρισταρχός ο Σάμιος. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη μας Μέρη που βρίσκεται εκτός Σάμου, μας έλειψε. Ελπίζουμε να την έχουμε σύντομα πάλι κοντά μας στην εκπομπή. Έως και κρασάκι με εκλεκτά έτσι ποτά, να το πούμε και αυτό. Και πολλή διασκέδαση με την ορχήστρα του κυρίου Νίκου Καμίτση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ελπίζω. Ελπίζω.
1: Εσύ, το χαμόγελο σου.
0: Και ετοιμαστείτε την επόμενη μέρα για Παλιόκαστρο. Το μεγάλο πανηγύρι θα ακούσετε στην επόμενη εκπομπή μας στο γήπεδο Παλαιοκάστρου. Σημειώστε τα εσείς, γιατί σας θέλουμε όλους εκεί. Το μεγάλο πανηγύρι του χωριού, έτσι που θα αφήσει ιστορία. Αναμένεται βέβαια ότι, ναι, όπως και στα άλλα χωριά μας, το Πλάτανο που έγινε έτσι. Πότε γίνεται στο Πλάτανο? Χθες έγινε. Και η Δρούσα και σε άλλα μέρη που ξεκινούν για 15 Αύγουστο τις προετοιμασίες, να ανταγωνίζονται τα ικαριώτικα γλαντιά.

0: Μάλιστα, χορέψαμε στην δισκοτέκ, τραγουδήσαμε. Ωραία, τέλεια. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ένα δικό μας κορίτσι, σαμιώτικο κορίτσι, γλυκό και όμορφο. Μας έχει κάνει γνωστούς παντού και σε Ελλάδα και σε Κύπρο και γειτονοπούλα, και μιλάμε για την Τίνα Αλεξοπούλου. Την καμαρώνουμε εδώ και χρόνια και πάντα έχει κάτι καλό να μας προσφέρει, έτσι χαρούμενο και με αγάπη πάντα προς το νησί. Τι κάνουμε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Άρωμα Γυναίκας, αν και είναι έκπληξη. Είσαι Σάμο τώρα, να μιλάω στον Ενικό, γιατί σε ξέρω από μικρό κοριτσάκι.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω κατέβει, αλλά ανυπομονώ να έρθω.
0: Α, δεν θα είσαι στη Λευκή Νύχτα.
1: Όχι, δυστυχώς. Αλλά θα είμαι 19 και 20 στα Ιρέα, όπως κάθε χρόνο που συμμετέχω εθελοντικά. Και 22 Αυγούστου στο Σάμος Τάγκο Φέστιβαλ θα τραγουδήσω στο Θέατρο του Αγιαννάκη.
0: Α, όπως και πέρυσι,
1: ναι,
0: που ήταν,
1: ναι,
0: μια φανταστική, έτσι, παρουσία.
1: Φανταστική. Ήταν όλο το κόνσεπτ, το ότι υπάρχει Τάγκο Φέστιβαλ στη Σάμο, είναι υπέροχο και χορέψανε κορυφαία ζευγάρια και φέτος πάλι το ίδιο και εγώ θα πω μερικά τραγούδια ζωντανά.
0: Ήταν φανταστική εκδήλωση πέρυσι, υπέροχη και οι χορευτές και το μουσικό σας σχήμα. Πάρα πολύ ωραία, εράτα, ωραία, πανέμορφη. Ναι, να είμαστε εκεί, να ξαναπούμε ημερομηνίες, να σημειώσουν οι φίλοι που μας ακούν.
1: Το φεστιβάλ στον Αγιαννάκη είναι 22, Σάββατο 22 ναι. Αυγούστου και 19 Αυγούστου είναι στον Ύμβρασο ποταμό που ναι. απαγγέλλω τον ορφικό ύμνο για την Ήρα, που είναι η αναπαράσταση των δρόμενων των αρχαίων για να μαθαίνουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Και 20 Αυγούστου είναι η μεγάλη πομπή όπου πάλι συμμετέχω εκεί.
0: Δηλαδή όλος ο Αύγουστος αναμένεται με φοβερές εκπλήξεις και από τα Ιρέα, έτσι, Πυθαγόρη Ιρέα, με υπέροχες επίσης δράσεις. Πόσα χρόνια τώρα συμμετέχεις και τραγουδάς?
1: 15 από τα 20.
0: Από μωρό δηλαδή, από κοριτσάκι.
1: Αλλά η μητέρα μου μαζί με το Σωτήρη Μαριωρή είχε μάλιστα δωρή.
0: Κυρία Φιλίτσα, την καλημέρα μας, τα φιλιά μας.
1: Ήταν πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων τότε.
0: Με μεγάλη δράση, ναι.
1: Μεγάλη δράση.
0: Και ζωγράφος γνωστή.
1: Ναι, και είχε φτιάξει τα κουστούμια τα πρώτα για τις προφιέρειες και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά. Είχε δώσει τα κουστούμια στο Σωτήρη και εγώ τότε έλειπα, ήμουνα στην Αθήνα και δεν είχα συμμετάσχει, αλλά μόλις μπόρεσα ξεκίνησα κι εγώ.
0: Και για να σε γνωρίσουμε καλύτερα, οι περισσότεροι σε ξέρουμε βέβαια, μας ακούνε όμως και από όλη τη Σάμο και από τα γύρω νησιά και σε όλο τον κόσμο. Είσαι το κορίτσι μας που έχει κάνει σπουδές και στη μουσική, χορό. Έτσι δεν είναι?
1: Στο Εθνικό Θέατρο.
0: Στο Εθνικό Θέατρο και
1: θεατρολογία.
0: Και θεατρολογία. Ναι.
1: Και μετά πήρα την υποτροφία του ΙΚΙ και προχώρησα τις σπουδές μου στην Αγγλία, Master in Performing Arts, το Πανεπιστήμιο του Exeter.
0: Μάλιστα, φοβερές. Σε έχουμε δει βέβαια και σε διαφημιστικά στην τηλεόραση να τραγουδάς. Σε έχουμε δει και με στο... Σε είχα δει και σε
1: μία...
0: Στο Παραπέντε.
1: Ένα ναι. μικρό ρόλο έκανα εκεί.
0: Έκανες ένα ρόλο.
1: Στην Κουτσομπόλα γειτόνισσα.
0: Α, τέλεια.
1: Και διάφορα, έχω παίξει στην Επίδαυρο.
0: Και στην υγειά μας, ρε παιδιά, έτσι, με τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, άκου Τίνα, σε θυμάμαι μια βραδιά που λέει ο Σπύρος Παπαδόπουλος, έλα Τίνα τώρα, και βγαίνεις με ένα εκπληκτικό σμαραγδί πράσινο φόρεμα.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι καλά. Χαμόγελο πάνω, τούτο ανοιχτό προς τα κάτω και τραγούδησες υπέροχα. Και λέω μπράβο στο κορίτσι μας. Οι γυναίκες δεν τα ξεχνάμε αυτά. Το ωραίο μας μένει και το θαυμάζουμε και το λέμε.
1: Ναι.
0: Βρέθηκες και Κύπρο?
1: Κύπρο όχι πολύ. Είχα κάνει στη Λευκωσία μερικές βραδιές ένα πολύ ωραίο μπαρ, αλλά αυτό πριν πολλά χρόνια και δυστυχώς έχω καιρό να πάω. Αλλά ήταν το κοινό της Κύπρου με είχε αγκαλιάσει και μάλιστα μια δημοσιογράφος είχε γράψει μετά κριτική σε ένα έτσι δημοσιογραφικό site πολύ γνωστό εκεί.
0: Ναι.
1: Είχε γράψει «Αν δεν ξέρεις την Αλεξοπούλου, μάθε την». Υπάρχει αυτός. Άμα γράψετε αυτό τον τίτλο, υπάρχει ακόμα αυτή η κριτική. Με είχε εκφιάσει, ήταν απίστευτη. Γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και όπου παίζω live, ευτυχώς ο κόσμος
0: και εδώ σε λατρεύει ο κόσμος και δίνει συγχαρητήρια στη Μανούλα σου όπου βρεθούμε. Ναι. Είμαι εγώ δίπλα και βλέπω τώρα και ακούω.
1: Είχε πλάκα στο μετά τις γιορτές κρασιού πέρσι που ναι. είχε διοργανώσει ο Δήμος Άμμου ναι. και παίξαμε στην πλατεία 30 Αυγούστου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ήσουνα. Είχε γίνει χαμός, χορεύανε.
0: Ήμουνα, χόρεψε κι εγώ.
1: Α,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Πρώτη φορά, αλλά χόρεψα. Συνήθως δεν το συνηθίζω, ντρέπομαι.
1: Ναι, ναι, αυτό μου λέγανε ότι πάρα πολλοί κόσμος που δεν είχε χορέψει ποτέ.
0: Ναι, αλλά ήταν η πρώτη φορά που χόρεψα. Φορούσα και εγώ έτσι αεράτα και δροσερά ναι. και εδώ και μου άρεσε, το ευχαριστήθηκα. Να σε καλά.
1: Ναι, γιατί έχω το πρόγραμμα που κάνω. Πάντα θέλω να το προσαρμόζω να διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν ναι, με νοιάζει να. Ναι. Εντάξει, θα πω κάποια ωραία κομμάτια στην αρχή κι εγώ, αλλά μετά θέλω να ξεσηκώνω, να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα και να περνάμε όμορφα.
0: Σε θυμάμαι επίσης η γιορτή Κρασιού πρέπει να. Η γιορτή πάλι που ήταν εδώ πέρα το σχήμα με την Μπέση Αργυράκη.
1: Α, ναι, στο Δάκι. Ναι, βέβαια.
0: Πώς ονομάζονταν, γιατί δεν το θυμάμαι. Στο λιμάνι είχε στηθεί έτσι όλο αυτό.
1: Όχι, στην πλατεία πάλι, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Απέναντι ναι. από την πλατεία, προς το λιμάνι
1: ναι.
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν τα τραγούδια της δεκαετίας του 70. Mm-hmm. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είχες χόρευες και τραγουδούσες μαζί με άλλο ένα κοριτσάκι δεξιά mm-hmm. και αριστερά με την ομάδα και μάλιστα μας εξέπληξες έτσι
1: ναι.
0: και χορό και τραγούδι μαζί.
1: Ήταν πολύ απαιτητική σπουδέσκη. Παράσταση
0: πολύ απαιτητική αλλά όμορφη.
1: Και αλλάξαμε 17 φορές κουστούμια. 17 κουστούμια συνέχεια τρέχαμε.
0: Ήταν από πίσω ακριβώς από
1: ναι, ναι. την και ήταν με η Μπέση Αργυράκη, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς, ο Δάκης, ο ναι. Δημήτρης Κοριαλάς, η Ευελίνα Νικόλιζα, ο Τζορντανέλη.
0: Η κόρη της Μπέσης, μάνα ναι. και ναι, ο Τζορντανέλη. Δηλαδή δεκαετία τώρα μιλάμε το 75-76
1: ναι,
0: που είχαν
1: πάει
0: και με τον Τόφο Φαφά στη Eurovision και πήραμε την πέμπτη θέση και mm. συνδεθήκανε πάλι αυτή η μουσική ομάδα και ήρθαν εδώ στη Σάμμο. Για μας ήταν μεγάλη τιμή.
1: Ναι.
0: Αλλά και απ' την άλλη βέβαια να το πω, δεν κάνει να το πω, θα χαλάσω το κλίμα και μεγάλη ντροπή γιατί οι άνθρωποι άλλαζαν από πίσω και είχε και αυτή τη μυρωδιά εκείνο το βράδυ. Αυτό
1: ναι.
0: το άρωμα,
1: το
0: όντε του αλέτου, φουζέρ, πώς λέγεται,
1: όντε
0: του αλέτη, ναι. Και λέω τώρα άλλαζε 100 χρώματα, λέω Παναγία μου, κάνει να μην φύγει, κάνει να μην μυρίζει, κάνει να μην μυρίζει, ήμουν εκεί μπροστά, μπροστά. 40 χρόνια φούρναρης που λέει και λέω πω, τι δυσφήμιση, εκεί που έχει κάτι ωραίο, έχει στήσει κάτι υπέροχο. Ήταν ναι. υπέροχη. Νομίζω ότι κάνατε περιοδία σε όλη την Ελλάδα τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε.
0: Λοιπόν, ναι. Είχατε πάει παντού. Καταχειροκροτηθήκατε,
1: ναι.
0: φαντάζομαι.
1: Για μένα ήταν μεγάλη τιμή να συμμετέχω με θρυλικούς τραγουδιστές. Και μάλιστα με τη Σοφία Βόσου μετά συνέχισα, έκανα και μαθήματα και φωνητικής. Και μου έκανε μεγάλη τιμή να τραγουδήσει το τραγούδι μου «Τα ίδια λάθη». Έκανε. Φωνητικά
0: ναι.
1: και αυτό μπορείτε να το ακούσετε το κομμάτι, υπάρχει και στο
0: YouTube. Τα ίδια λάθη.
1: Ναι,
0: θα το βάζουμε, ένα... θα το βάζω τα Σάββατα, θα το σημειώσω.
1: Κάτσε,
0: θα το σημειώνω τώρα για να το ακούμε. Λοιπόν, έχω ναι. λίγα λεπτά στη διάθεσή μου για να ακούσουμε μαζί, πάρα δεν θα κλείσεις, δεν θα κλείσεις γιατί θα ακούσουμε αυτό το νέο σου τραγούδι που είναι για το νησί μας, το χορό της Σάμμου.
1: Ναι, λέγεται «Μπες στη Σάμμου το χορό». Το έγραψα ειδικά γιατί ήθελα να φωτίσω περιοχές, την ομορφιά της Σάμμου, να δείξω στον κόσμο, κυρίως στους Έλληνες και στους ξένους, γιατί δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος πόσο όμορφο είναι το νησί μας.
0: Και δείχνεις το... τώρα τι, μαραθόκαμπο, αμπελώνες, δείχνεις τα φύλλια, καϊκιά,
1: βιολί,
0: πράσινες πεδιάδες, αυτό το παγκάκι, αμπέλια, παλιά σπίτια, πέτρινα, πανηγύρι που χορεύεις, να το δουν όλοι στο ίντερνετ. Φίλοι μου, στη Σάμμου το χορό, τι να λεξοπολού, δείτε το. Ο βιολιτζής ποιος είναι με το καπελάκι το άσπρο υπέροχος?
1: Λέγεται Μιχάλης Ζανιάς και αυτός είναι κορυφαίος εδώ στην Αθήνα, παίζει συνέχεια στα καλύτερα και είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και με το που το δηλαδή έχει κάνει ένα σόλο σεμινάριο, είναι εκπληκτικό.
0: Είσαι στο Μουσείο Ίνου, είσαι στο, ναι, Βακάκι, στην Ποτοπία Βακάκι.
1: Την Ένωση Σάμμου γιατί ήταν η μόνη που μας χρηματοδότησε, βοήθησε στο να γίνει το βίντεο κλιπ, παρόλο που προσπάθησα να, ναι. και με την περιφέρεια Σάμμου να, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όπως θα καταλάβετε να γίνει, να γυριστεί. Και έγινε όλα με δικά
0: έχει
1: μου
0: πολλά
1: μέσα.
0: Πλάνα, γρήγορες συναλλαγές, δείχνει τα πάντα, δείχνει και εσένα μπροστά στο κύμα που τραγουδάς έτσι. Λοιπόν, άκου Τίνα, θα σε πάρω τηλέφωνο, ιδιωτικά θα σε πάρω να τα αλλάξουμε φορέματα. Και εγώ τέτοια φοράω, με τα φουσκουτά μανικάκια και τα έρινα, τα λουλουδάτα. Ωραία. Θα έχουμε ανταλλαγή, έχω κι εγώ πλούσια καρνταρόμα, ό,τι χρειαστείς και ό,τι χρειαστώ. Είσαι μόνο που είσαι λίγο πιο λεπτή, δεν πειράζει, θα τα χάσω κι εγώ. Πήρα λίγα κιλά, θα τα χάσω, δεν είναι δύσκολο. Έχουμε να πούμε, δηλαδή γυναικείες κουβέντες. Αυτή τη στιγμή όμως θα σταθούμε λίγο στο τραγούδι να τα ακούσουμε.
1: Ναι, και θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να το μοιραστεί και να το ποστάρει και να γράφει σχόλια στο YouTube, γιατί αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση, ο ένας με τον άλλον, να το κάνουμε viral.
0: Να το κάνουμε viral, έχεις απόλυτο δίκιο. Οδηγείς και ένα ωραίο αυτοκίνητο, βλέπω. Εντάξει. Και βέβαια το φοβερό Άγιο Βασίλεμα στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου. Βέβαια. Το είδαμε και αυτό. Και τα νερά μας τα πράσινα. Και το Σεϊτάνι.
1: Νοικιάσαμε καϊκάκι και πήγαμε στο Σεϊτάνι και βγάλαμε με drone. Είναι υπερπαραγωγή.
0: Λοιπόν, τα ακούμε, σε χαιρετούμε. Εσύ μείνε, θα τα ακούσουμε παρέα και θα τα πούμε πάλι όταν έρθεις, έτσι.
1: Ευχαριστώ
0: με το καλό.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Κι εγώ, γλυκιά μου, κι εγώ.

0: FM στους 102.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-80-93-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
14: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει, φαίνεται στο άρωμά της.
15: Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
16: Άρωμα γυναίκας. Λέγατε τώρα να μιλήσουμε λιγάκι για τη μόδα.
15: Άρωμα γυναίκας. Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν γνωρίζω αν το ακούσατε. Αν μας ακούσατε από την αρχή της εκπομπής, σήμερα χορεύουμε. Σήμερα είμαστε έτσι σε αιγιοπελαγίτικο αέρα. Είμαστε σε διάθεση μεγάλη εορταστική. Είμαστε σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και ναι, μαζί, παρεούλα. Εδώ, Radio Samos 102, radiosamos.gr, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν βάλετε το δαχτυλάκι σας, το χάρτη, έτσι, του κόσμου. Εκεί σας βρίσκουμε, εκεί σας συναντάμε. Και μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται, έχουμε και τον εορτασμό των απανταχού Σαμιωτών, των αποδήμων Σαμιωτών, στην πλατεία μας, από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας και Φούρνων. Πολλά χορευτικά, πολλοί σύλλογοι, ζωντανή μουσική, ορχήστρες, νησιώτικα, χορός. Είναι η ζωή μας, είναι οι στιγμές μας. Και κανονικά τώρα θα έπρεπε να τραγουδήσουμε, βέβαια, και το φωτογράφι τράβα μια φωτογραφία, έτσι, για να δούμε το μέγεθος της κυρίας, πόσο άπιστη μπορεί να είναι, δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά δεν θα χαλάσω το κλίμα. Όχι, θα υποδεχτώ την κυρία Χριστίνα Καλλιγιάννη, Γενική Συντονίστρια Athens Photo World. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ φωτογραφίας και πραγματοποιήθηκε έτσι μια πάρα πολύ όμορφη συνάντηση και παρουσίαση, έτσι, ρεπορτάζ δημοσιογραφικού και ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον τύπο και όχι μόνο. Το προηγούμενο Σάββατο, δεν κάνω λάθος, ήμουνα εκεί, έχασα και τις μέρες, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ήτανε και το Open City εδώ στο Καρλόβαση, αλλά στην Χατζηγιάννιο σχολή είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, το ευχαριστηθήκαμε. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα?
1: Γεια σας, καλή
0: Χαίρετε.
1: Μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε, να είστε καλά, πάντα έτσι όμορφη, λαμπερή, όπως σας απολαύσαμε στη συγκεκριμένη έτσι συνάντηση.
1: Εμείς απολαύσαμε την παραμονή μας στη Σάμο και ευχαριστούμε και τον Απόστολο τον Γιαννακόπουλο για την πρόσκληση.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Απόστολος και αυτός στη Μούσα, στον τομέα φωτογραφίας και όχι μόνο. Έχει πολλά να δώσει, πολλά να μας προσφέρει και εμείς τον ευχαριστούμε. Και εσάς βέβαια που ομορφύνετε τη βραδιά μας και τι υπέροχος χώρος, θα συμφωνήσετε κι εσείς.
1: Πολύ ωραίος ο χώρος, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, η μουσική από το δρόμο και αυτή βοηθούσε κατά διαστήματα.
0: Έδινε λίγο ένα παλμό, μια ζωή. Ναι. Έδινε μια ζωή και θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι είμαστε τώρα σε αναβρασμό εκδηλώσεων.

0: εκδηλώσεων και λογικό είναι να γίνονται ταυτόχρονα και δύο και τρεις εκδηλώσεις και να μοιράζεται
1: αυτό,
0: λιγάκι ο κόσμος. Δεν πειράζει, ναι, καλό είναι.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πόσες μέρες μείνατε?
1: Μείναμε τρεις μέρες. Κάναμε βόλτες, είδαμε και κάποια από τα πράγματα που κάνει η φωτογραφική ομάδα του Απόστολου του Γιαννακόπουλου.
0: Ναι,
1: και η παρουσία
0: ναι.
1: είχε πιο πολύ σκοπό λίγο τη γνωριμία της κοινωνίας της Σάμου με το Athens Photo World, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι ένα φεστιβάλ όχι απλώς φωτογραφίας, φωτορεπορτάζ για την ακρίβεια. Ξεκινήσαμε το 2019, όλα αυτά τα χρόνια και με την πανδημία συνεχίσαμε να κάνουμε εκθέσεις και άλλες δράσεις που προβάλλουν το σύγχρονο φωτορεπορτάζ και ελπίζουμε ότι με συνέργειες όπως αυτές με τον Απόστολο και με άλλους φορείς σε διάφορες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας θα μπορέσουμε το Athens Photo World να το κάνουμε πιο εκτός Αθήνας και να είναι πιο πολύ συλλεκτικό γεωγραφικά όσον αφορά τη συμμετοχή των επαρχιακών, των περιφερειακών περιοχών στις δράσεις μας.
0: Δηλαδή είναι θεσμός με λίγα λόγια.
1: Πάει να γίνει θεσμός.
0: Πόσα χρόνια είναι το...
1: Φέτος είναι ο 8ος χρόνος. Αν βάλει κανείς το 2019 που ξεκινήσαμε και τη φετινή χρονιά, είναι ο 8ος χρόνος. Μέσα στην πανδημία με το ετήσιο διαγωνισμό φωτορεπορτάζ που κάνουμε, μπορέσαμε και κρατήσαμε το θεσμό ζωντανό και αναδείξαμε φωτογράφους και Έλληνες και ξένους που είχαν δουλέψει μέσα στην πανδημία. Οπότε ναι, είμαστε 8 χρόνια τώρα που ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα και η εξέλιξη όλων αυτών των δράσεων στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμαστε στο φωτορεπορτάζ με εκθέσεις, υπαίθριες και στεγασμένες, συναντήσεις με φωτογράφους, ομιλίες, παρουσιάσεις ψηφιακών προβολών με τη δουλειά πιο σύγχρονων δημιουργών, με δύο διαγωνισμούς, αυτή τη στιγμή ένας, είχαμε ξεκινήσει δύο, ελπίζουμε να το ξανακάνουμε, ένα διεθνή και έναν για πιο ας πούμε στοχευμένο, όχι κοινό, πιο πολύ για ανθρώπους οι οποίοι ανεξαρτήτως εθνικότητα ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό έχει ξεκινήσει στην απόρρεια της κρίσης και έτσι έχει μείνει και έχει προχωρήσει. Και με μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που κάνουμε, άλλοτε για εφήβους και άλλοτε για ενήλικες, ούτως ώστε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στη γνωριμία αφενός με το φωτορεπορτάζ και τους συντελεστές του και αφετέρου στην ενασχόληση εφόσον υπάρχει όρεξη και πάθος. Mm-hmm.
0: Ο χώρος του κτηρίου, του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού κτηρίου πλέον στο Καρλόβαση, πώς επιλέχτηκε, τυχαία ή από τον...
1: Αυτό ήταν μια επιλογή του Απόστολου του Γιαννακόπουλου, αλλά θεωρούμε ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Το ύφος
1: και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία και η φιλοξενία και ο εξωτερικός χώρος.
0: Δεν είχα ξαναπάει και εντυπωσιάστηκα από το πίσω μέρος, γιατί βλέπουμε μόνο στο κεντρικό δρόμο, Βλιάμων, δεν κάνω λάθος, το υπέροχο αυτό νεοκλασικό κτίριο. Αλλά αυτός ο πλάτανος, συμφωνείτε κι εσείς, ο τεράστιος.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για μια θερινή εκδήλωση.
0: Τέλειος.
1: Έπειτα, ο στόχος του φωτορεπορτάζ είναι πάντα να αναδεικνύει την πραγματική ζωή. Οπότε, όσο πιο γνήσιο και όσο πιο εύκολα προσβάσιμο στον πολύ κόσμο είναι ένα σημείο, τόσο καλύτερα και πιο ταιριαστό είναι αυτό με το σκοπό της φωτογραφίας την οποία προβάλλουμε.
0: Και να πούμε, να γνωρίσουμε και τους άλλους δύο κυρίους. Ο ένας είναι στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ, έτσι δεν είναι, που μας έδειξε
1: και τις εικόνες.
0: Να πούμε τα ονόματά τους.
1: Είναι ο Θανάσης ο Σταυράκης, ο οποίος είναι φωτορεπόρτερ και είναι υπεύθυνος φωτογραφικού τμήματος ενός μεγάλου διεθνούς πρακτορείου, του Associated Press, για την έδρα που έχει στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνος για την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Γιάννης ο Κολυθίδης, πάρα πολλά χρόνια φωτορεπόρτερ και με μια σειρά βραβεύσεων, ο οποίος δουλεύει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Θανάσης Σταυράκης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Photo World, γιατί ήταν και δική του ιδέα στην ουσία του να γίνει μια φεστιβαλική δράση, η οποία να είναι επικεντρωμένη στο φωτορεπορτάζ. Ο Γιάννης ο Κολυθίδης είναι επιμελητής, επιμελείται το πρόγραμμα των ψηφιακών προβολών. Είναι υπό τη δική του τη σκέπη και την καθοδήγηση οι νέοι δημιουργοί, οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν τη δουλειά τους στο φεστιβάλ, αλλά και και οι δουλειές αναγνωρισμένων φωτορεπόρτερ, τις οποίες προβάλλουμε κάθε χρόνο στις ψηφιακές προβολές.
0: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι πραγματικά μας ταξιδέψατε από προηγούμενες δεκαετίες, από το 80-90, έτσι δεν είναι, 2000, και όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, πολιτικά, αθλητικά, διεθνή γεγονότα. Είδαμε φωτογραφίες, όπως είπατε και εσείς, που έχουν δημοσιευθεί στο Associated Press, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, διάσημες φωτογραφίες, απίστευτες στιγμές. Μου έκανε εντύπωση ακόμα και η φωτογραφία που την τράβηξε ο συγκεκριμένος κύριος που μας προαναφέρατε, με το πρόβατο στην πλάτη από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
1: Ναι, Θανάση του Σταυράκη ήταν αυτή πέρσι το καλοκαίρι, ναι.
0: Πέρσι το καλοκαίρι, έγινε βέβαια μια διαδρομή διάσημων φωτογραφιών ανά τον κόσμο, όχι μόνο ανά την Ελλάδα. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Μας δώσατε δηλαδή την ευκαιρία πραγματικά και να συγκινηθούμε και να θυμηθούμε και να προβληματιστούμε όλα τα συναισθήματα σε ένα.
1: Χαίρομαι που το λέτε και θα σας πω γιατί. Γιατί στην ουσία ο στόχος ο δικός μας είναι να δείξουμε πώς το φωτορεπορτάζ στην ουσία αποτελεί μια καταγραφή της σύγχρονης ιστορίας την ώρα που γράφεται. Και πώς, δίνοντας σημασία στο φωτορεπορτάζ και μην προσπερνώντας τις φωτογραφίες, παλιότερα γυρίζοντας τη σελίδα, τώρα κάνοντας swipe στα κινητά και page down στους υπολογιστές, προσπερνώντας τη φωτογραφία, δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι. Το φωτορεπορτάζ είναι ένας τομέας φωτογραφικός, ο οποίος καταγράφει άμεσα το τι συμβαίνει στον κόσμο. Η υπόλοιπη φωτογραφία είναι πιο δημιουργική. Το φωτορεπορτάζ είναι πολύ ρεαλιστικό. Και καλό είναι, αυτός είναι ο σκοπός ο δικός μας, σιγά σιγά ο κόσμος όχι μόνο να αντιλαμβάνεται την αξία του φωτορεπορτάζ για την καταγραφή του τι συμβαίνει στη ζωή μας, ασχέτως με το πώς βλέπουμε τα γεγονότα, αλλά να ξέρουμε τα γεγονότα από μόνα τους, αλλά να αρχίσει σιγά σιγά να ενδιαφέρεται και για το ποιοι είναι οι άνθρωποι που τραβάνε αυτές τις φωτογραφίες.
0: Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογραφία, τι αγώνας, γιατί είδαμε και εμπόλεμη ζώνη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εσείς το είδατε.
0: Να πέφτουν οι βόμβες δίπλα δηλαδή και να προσπαθεί να τραβήξει τώρα.
1: Ο άνθρωπος που τραβάει τη φωτογραφία στην ουσία βρίσκεται περίπου στην ίδια θέση, περίπου, δεν θα είναι απόλυτη, θα πω όμως περίπου στην ίδια θέση με τους ανθρώπους οι οποίοι φωτογραφίζονται. Επομένως η ευρύτερη συνθήκη τον συμπεριλαμβάνει.
0: Ναι, το ίδιο ισχύει και για τους δημοσιογράφους που κινδυνεύουν επίσης.
1: Ναι. Ακριβώς. Οπότε καλό είναι σιγά σιγά, εμείς αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό επιμένουμε τόσο πολύ, ο κόσμος να καταλάβει, το κοινό, αυτό που λέμε το κοινό, να καταλάβει ότι δεν είναι τραβάω μια φωτογραφία και πάω παρακάτω. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ μεγάλη αξία στην καταγραφή των γεγονότων με εικόνα.
0: Ναι, γιατί πρώτον είδαμε πάθος, είδαμε αγάπη, είδαμε υπομονή, είδαμε επιμονή και θάρρος.
1: Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά αυτή
0: γιατί
1: η δουλειά.
0: Γιατί έπιανε τη στιγμή.
1: Απλώς δεν γίνεται.
0: Έπιανε τη στιγμή ο άνθρωπος, φανταστικό υλικό. Κυρία Καλλιγιάννη, το υλικό σας έχει μεγάλη αξία.
1: Ναι, έχει, είναι αλήθεια.
0: Έχει μεγάλη πολιτισμική και πολιτιστική αξία, ουσιακή αξία.
1: Και των συντελεστών και των όλων των ανθρώπων που έχουμε προβάλει όλα αυτά τα χρόνια, η δουλειά τους είναι ξεχωριστή. Το κάθε θέμα, το κάθε γεγονός, η κάθε περίσταση έχει μια αξία η οποία είναι από μόνη της πολύ μεγάλη και σημαντική.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: όπως είπατε πολύ σωστά, ότι η χώρα μας πέρασε τις τελευταίες δεκαετίες και τα τελευταία κυρίως 15 χρόνια με την οικονομική κρίση, μετά με το COVID, πάρα πολλές κοινωνικο-οικονομικές έτσι, ανακατατάξεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, και αυτό είναι κάτι που ο κάθε ένας το βιώνει στη χώρα του περισσότερο, αλλά νομίζω ότι είναι παγκόσμια αυτά τα φαινόμενα, απλά μοιραία ο καθένας το αντιλαμβάνεται πιο πολύ όταν συμβαίνει στη δική του τη χώρα, στον δικό του τον κόσμο, στον περίγυρό του. Το φωτορεπορτάζ όμως κάνει ακριβώς αυτό. Μας δείχνει ότι σήμερα είμαστε εμείς, χθες ήταν κάποιοι άλλοι, αύριο ήταν κάποιοι άλλοι, κάποια στιγμή μπορεί να είμαστε πάλι εμείς.
0: Ναι.
1: Οπότε δημιουργεί μια πολύ δημοκρατική εικόνα του τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, αντιμετώπιση ρεαλιστική θα λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε εμείς οι καλοί, οι ευλογημένοι. Δίπλα μας υπάρχει έτσι και πολλής πόνος, αλλά και πολλή ομορφιά και άτυχες στιγμές και άκυρες στιγμές, αλλά και πολύ υπέροχες στιγμές. Και όλα αυτά τα είδαμε και ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, σκεφτήκατε ότι αυτό το υλικό θα μπορούσε, επειδή μια φωτογραφία λένε χίλιες λέξεις, να...
1: ισχύει αυτό, όσο και αν είναι κλισέ, ισχύει.
0: Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, όλα αυτά τα συναισθήματα που μας έβγαλε η φωτογραφία. Και από καλλιτεχνικής πλευράς τώρα, σε παιδιά, σε σχολεία, σε ομάδες, σκεφτήκατε ότι θα μπορούσατε να κάνετε πολύ μεγάλο έργο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση.
1: Κατά καιρούς έχουμε κάνει
0: παιδιών, νέων,
1: σεμινάρια για εφήβους.
0: Για εφήβους.
1: Ξέρετε τι γίνεται, είναι πολύ ωραία σαν ιδέα όταν τη συζητάμε, αλλά το πρόγραμμα των παιδιών στα σχολεία εν ώψη και εξετάσεων είναι τόσο πιεστικό που τουλάχιστον για τις μεγάλες πόλεις που οι αποστάσεις είναι δύσκολες να διανυθούν, τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Δηλαδή μπορείς να το σχεδιάσεις, αλλά δεν είναι πολύ, δεν είναι τόσο απλό να το υλοποιήσεις. Ενδεχομένως σε πιο εντός εισαγωγικών ήρεμα μέρη, όπως είναι η Σάμος, όπως είναι άλλες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, μπορεί να είναι πιο εύκολο. Στις μεγάλες πόλεις αυτό είναι δύσκολο, γιατί έγινε στη καρδιά της πανδημίας, επειδή όλα γίνονταν διαδικτυακά.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η φωτογραφία, καλό είναι, όπως και εσείς το είπατε, η επαφή με τους φωτογράφους έχει πάντα μια παραπάνω αξία. Έτσι καλό είναι όταν κανείς μπαίνει στη διαδικασία της εκπαίδευσης, της φωτογραφικής εκπαίδευσης, να έχει άμεση επαφή ο φωτογράφος με τους εκπαιδευόμενους, να βγαίνουν μαζί, να φωτογραφίζουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει, είναι στα πλάνα μας να το ξανακάνουμε, απλά η υλοποίησή του δεν είναι πάντα τόσο εύκολη από άποψη προγραμμάτων.
0: Ναι. Πάνω σε εγώ, τι εισέπραξα, δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν λογαριάζουν τον κόπο, το χρόνο ή το κέρδος και το κάνουν γιατί παθιάζονται πάνω απ' όλα.
1: Και
0: ήταν πολύ άκερη ερώτηση δημοσιογράφου που εγώ δηλαδή... Πού είμαι στο επάγγελμα και λέω πόπο, πόσα βγάζεις και πώς πληρώνεσαι το μήνα. Παιδιά, δεν κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Ο άνθρωπος είναι, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει χρόνο, δεν έχει τόπο, έχει επικινδυνότητα, είναι ταγμένος πάνω σε αυτό. Ξέρετε, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος τι σημαίνει ενημέρωση και δημοσιογραφία και φωτορεπορτάζ. Το πρώτο, η πρώτη εικόνα είναι αυτό, η φωτογραφία και μετά το κείμενο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι προσωπική προσέγγιση του καθενός.
0: Ναι, άκερο. Ο άνθρωπος μίλησε όμορφα, είπε ότι ναι, και δεν ενδιαφέρει και κανέναν βέβαια πώς το κάνει και αναμείβεται. Σίγουρα όμως μια καλή φωτογραφία εννοείται ότι θα έχει την αξία της.
1: Ναι,
0: και για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν.
1: Νομίζω ότι στο επίπεδο το δημιουργικό και το συναισθηματικό, ναι, και μόνο το ότι μένει στη μνήμη, στη συλλογική μνήμη και στη μνήμη του καθενός,
0: ναι,
1: αυτό είναι ίσως για τους φωτογράφους η μεγαλύτερη επιβράβευση.
0: Έχει την αξία της και είναι,
1: ναι,
0: είναι η πρώτη επιβράβευση. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο που μένει το μάτι του και όπως είπα και το ξαναείπα, δημιουργεί συναισθήματα, δημιουργεί ιδέες, δημιουργεί πνεύμα, δημιουργεί εικόνα. Τα πάντα.
1: Και δημιουργεί και συσχετισμούς μεταξύ των εποχών. Δηλαδή πιο πολύ με την εικόνα μπορούμε να θυμηθούμε τι συνέβαινε παλιότερα παρά με το,
0: ναι,
1: με όλα.
0: Και μέτρο σύγκρισης, γιατί η φωτογραφία μένει. Είναι και ιστορία ταυτόχρονα.
1: Η φωτογραφία στην ουσία είναι μια συμπυκνωμένη παρουσίαση όλων όσων έχουν γραφτεί.
0: Ωραία.
1: Για μια δεδομένη συνθήκη σε μια, έτσι, δεδομένη παρελθοντική στιγμή.
0: Ωραία. Τώρα το Athens World, Photo World,
1: ναι,
0: από πού χρηματοδοτείται αυτό, πώς είναι δηλαδή σαν φορέας, από κάποιο υπουργείο?
1: Ξεκίνησε με μια μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δημιουργήθηκε μαζί με την πανδημία και όλα όσα πήγαν πίσω,
0: ναι,
1: 4 χρόνια, και μετά κάθε χρόνο οι φορείς που υποστηρίζουν είναι διάφοροι. Με σταθερή υποστήριξη έχουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσα
0: το
1: από την πλατφόρμα με την οποία βοηθάει πάρα πολλούς πολιτιστικούς φορείς. Το Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ, ο οποίος επίσης μας στηρίζει και παραχωρώντας μας την περίφραξη του Εθνικού Κήπου για την υπαίθρια έκθεση του καλοκαιριού, αλλά και με πιο πρακτική, έτσι, ουσιαστική υποστήριξη. Η ΔΕΗ μας έχει βοηθήσει τα τελευταία 2 χρόνια και κατά καιρούς και άλλοι φορείς. Το Μέγαρο Μουσικής επίσης μας δίνει την περίφραξη επί της Βασιλής της Σοφίας. Κάθε καλοκαίρι έχουμε την μία από τις 2 υπαίθριες εκθέσεις μας εκεί. Και κατά καιρούς έχουν υπάρξει μικρότεροι και μεγαλύτεροι φορείς, οι οποίοι έχουν βοηθήσει. Ας πούμε, τη χρονιά που μας πέρασε, υποστήριξε πάρα πολύ μια πολύ μεγάλη εκθέση που κάναμε και η Περιφέρεια Αττικής.
0: Τέλεια.
1: Είναι, δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Συνήθως πολιτιστικούς φορείς δεν τους υιοθετεί κάποιος. Mm-hmm. Απλά πρέπει κάθε χρόνο βάσει του τι έχεις ήδη κάνει να αποδείξει στον εκάστοτε υποστηρικτή, χορηγό, χρηματοδότη, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τον, ότι αυτό το οποίο κάνεις έχει ένα νόημα, έχει μια αξία, ούτως ώστε να επενδύσεις αυτό.
0: Και επειδή μιλήσαμε για τη δύναμη της φωτογραφίας όσον αφορά την ενημέρωση, την εντύπωση αλλά και τη μνήμη, οι φίλοι που μας ακούν και δεν μπορέσαν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη παρουσίαση, εκδήλωση, εσπερίδα, μπορούν να γκουγκλάρουν κάπου και να δουν.
1: Μπορούν να δουν το site μας που είναι www.apw.gr. Ναι. Μπορούν να μας ακολουθούν στα social media που εκεί ανεβάζουμε και πιο επικαιροποιημένο περιεχόμενο. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί μια ωραία ευκαιρία για να σας ξαναδούμε από κοντά.
0: Και εγώ ελπίζω να σας ξαναδώ και να μιλήσουμε και από κοντά, έτσι με λιγότερο αγχωτική κατάσταση, γιατί ήταν και μια εκδήλωση που κράτησε, έτσι δεν ήταν?
1: Ναι,
0: κράτησε, παραπάνω.
1: Ήταν ωραία και χορταστική.
0: Αυτό το Open City το προλάβαμε 11.30 ώρα, 12 παραπάνω που τελείωνε, να φανταστείτε. Εντάξει. Που σημαίνει ότι το απολαύσαμε. Χορταστικότατη, έτσι, το
1: ήταν
0: υλικό
1: και
0: η όλη εκδήλωση και η παρουσία όλων σας. Θερμά συγχαρητήρια σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια.
1: Και εσάς που οργανώνετε τόσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί για τους νέους και για τα παιδιά είναι καλό να βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από τα τετριμένα και από την πεπατημένη. Οπότε και σε εσάς συγχαρητήρια.
0: Μα μιλάμε τώρα για πολιτισμό, αλλά γιατί όχι.
1: Και για τον Απόστολο συγχαρητήρια που είναι τόσο ενεργός φωτογραφικά.
0: Συγχαρητήρια και στον Απόστολο.
1: Και έχει εμπνεύσει και πολλά παιδιά να συμμετέχουν.
0: Ακριβώς.
1: Γραφικές δράσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Οπότε είναι
0: και μας είπανε και το μήνυμα στο τέλος, προσοχή παιδιά, στο τεχνητή νοημοσύνη, στις φωτογραφίες ΑΛ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: πλέον εντάξει, έχουμε ξεφύγει.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Απλά πρέπει να υπάρχουν όρια στη χρήση του και αυτό που λέγεται ρύθμιση στη
0: Μάλιστα.
1: χρήση του. Όσον αφορά στο φωτορεπορτάζ, θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορεύεται οριζοντίως, καθέτως και σε όλες τις πιθανές διαστάσεις της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί διαφορετικά τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι ανυπολόγιστα.
0: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι μέσα από αυτές τις δράσεις, γιατί όχι, δίδεται το ερέθισμα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν και επαγγελματικά με αυτό το τομέα,
1: ναι, φυσικά,
0: και τη φωτογραφία.
1: Φυσικά.
0: Συγχαρητήρια και πάλι. Με το καλό να ξανανταμωθούμε. Καλό υπόλοιπο
1: Μακάρι.
0: Καλοκαιριό, κυρία Καλλιγιάννη. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 730 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
7: λαμαρίνες για στέγαστρα,
0: πάνελ,
7: περίφραξη,
0: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
7: είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

περνάμε καθώς μεσημεριάζει και θέλετε κι εσείς βέβαια εννοείται να απολαύσετε το γεύμα σας. Νομίζω ότι σας κάνουμε έτσι καλή παρεουλά. Μπείτε στο ίντερνετ, ενημερωθείτε φίλοι μου για το πρόγραμμα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για απόψε. Για τη λευκή νύχτα δηλαδή. Από τις 5-8 να δούμε και πιο πρακτικά θέματα ιός μας. Τι κάνει, ξεκινάει την παραλαβή σταφυλιών στο Ηνοποιείο Καρλοβάσου. Εν συντομία η εργαζόμενη του νοσοκομείου μας μαζεύει υπογραφές, ο σύλλογος, για τις ελλείψεις που έχουμε στις δομές και στο νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό. Είμαστε όλοι προβληματισμένοι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τώρα στα λίγα λεπτά που μας μένουν για τα αιτήματα, αλλά έχουμε καιρό να τα κάνουμε, είμαστε είπαμε σε εορταστικό κλίμα και η Art Space Πυθαγόριο έχει τα εγγένεια έκθεσης, θραύσματα και ορίζοντες εκεί στο λιμάνι, κοντά στο άγαλμα, στο Πυθαγόριο από σήμερα 1η του μήνα. Νόμιζα πως τέτοιες αγάπη. Είπαμε ότι στο πορτοκαλί είναι η Σάμου μας, η Ικαρία και η Φούρνη για πυρκαγιές από την Παρασκευή, παρακαλώ. Αυτό δεν πρέπει με τίποτα να το ξεχνάμε. Δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν αφήνουμε σπασμένα μπουκάλια, έφλεκτα έτσι υλικά, ξερά κλαδιά, όπου και αν είναι. Καθαρίζουμε τα χωράφια μας από χορτάρι, πέφτουν και πρόστιμα, θέλω να πιστεύω. Ένα μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στα δημοτικά σχολεία Παγόβα και Κοντακέκων. Φίλοι μου, έχουμε έντονες διαμαρτυρίες και γονέων για τη μείωση θέσεων των εκπαιδευτικών. Ένα θέμα που είχαμε έτσι προγραμματίσει να αναδείξουμε και σήμερα, θα το δούμε όμως. Θέλω να πιστεύω και από την επόμενη.

αλλά δεν είναι μόνο το θέμα που είπα πριν για τα σχολεία μας, αλλά και για τα νοσοκομεία μας. Στη Βουλή τα προβλήματα του νησιού μας όσον αφορά και την επιδότηση των λοιπασμάτων, γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε στενάζουν οι αγρότες μας. Είπαμε η Σάμος τιμάει τους Αγίους της, 1 και 2 Αυγούστου, λατρευτικές ερωταστικές εκδηλώσεις στην Παραλιακή Λεωφόρο μας,

0: μας είχατε ακούσει στο προηγούμενο Άρωμα Γυναίκας να μιλάμε με την κυρία Μίλιο Αναστασία από το Αρχιπέλαγος, υδροβιολόγο Βυθού. Να πούμε δύο λεπτά όσον αφορά τώρα ένα άλλο θέμα. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύουμε από δάκουμα λαγοπό. Το ξέχασα. Θέλω να σε κάνω... Του ψαριού, βοηθήστε με κυρία Μίλιο. Η κούραση δεν έρχεται μόνη τη. Ορίστε. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και βέβαια να πούμε ότι εκτός από την μέρημνα, όπως είπαμε, για την παράνομη παράκτια αλία, αλλά και για την γενικότερη θαλάσσια ζωή.
1: Όχι παράνομη παράκτια αλία, γενικώς για την καταστροφική αλία.
0: Καταστροφική αλία.
1: Είναι το πλέον...
0: Είναι το πρόβλημα των τελευταίων ημερών.
1: Μπράβο. Η παράκτια αλία είναι σημαντική να την προστατεύσουμε, να την... βοηθήσουμε να επανέλθει.
0: Ναι, μάλιστα. Και μάλιστα είδαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Αγαθονήσι την περασμένη Τετάρτη. Επισκέφτηκε εκεί το χώρο, συζητήθηκαν θέματα αντιμετώπισης του προβλήματος. Όπως μας είπατε, οι τράτες ψαρεύουν πλέον απροκάλυπτα και ανοιχτά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ψαράδες μας, αλλά και για τη θάλασσά μας, για τις θάλασσές μας, για το Αιγαίο μας.
1: Και να δούμε πέρα από τα ευκολόγια και τις εξαγγελίες και τις πολιτικές προεκλογικές καμπάνιες του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: εάν υπάρχει κάποια λύση, δηλαδή το ότι τα τουρκικά στάφη ψαρεύουν στα ήδη τρελευμένα οικοσυστήματα, εξαντλούν τελευταία αποθέματα και ψαρεύουν ουσιαστικά οι λιμενικές αρχές, οι κρατικές αρχές δεν έχουν καμία εντολή παρέμβασης.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα δεν είναι των τουρκικών σταφών, είναι καθαρά δικό μας.
0: Είναι θέμα πολιτικής, κυρία Μίλιο, ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε και από μόνο του κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Πάντως έγινε, τέλος πάντων, τυπικά έγινε αυτή η επίσκεψη, μεγάλο επιτελείο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα για να πούμε αναλυτικά τουλάχιστον τύπης το ενδιαφέρον που δόθηκε, και συνομιλώντας βέβαια με τους τοπικούς εκεί φορείς και κατοίκους για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, το θέμα είναι να δοθεί ουσιαστική λύση σε ένα διεθνές επίπεδο και από τις δύο πλευρές. Και θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αφού ασχολείστε με το Αρχιπέλαγος και με το χρυσό τσακάλι που είναι εδώ στη Σάμμο μας και μάλιστα λέει επιδοτείται η παραμονή του εδώ και η ανάπτυξή του εδώ, η πολλαπλασιασμός του, πώς να το πω καλύτερα, όσο πιο σωστά γίνεται.
1: Στη Σάμμο τη βιώνει ο μοναδικός στη Μεσόγειο νησιωτικός πληθυσμός από το χρυσό τσακάλι. Βρίσκεται εδώ πολλές χιλιάδες χρόνια και για να σας προλάβω είναι ένα, θεωρώ, πραγματικά μαγικό ζώο, δεδομένου ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις από ένα τόσο μεγάλο σχετικά θηλαστικό. Συνυπάρχει με τον άνθρωπο χωρίς να αποτελεί κανένα πρόβλημα. Αν σκεφτούμε πόσες, θα έχουν 3.000 τσακάλια στη Σάμμο, εάν υπήρχαν αντίστοιχα χιλιάδες αδέσποτα σκυλιά στη Σάμμο, θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα πολιτικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μαζί μας.
0: Σας χάσαμε για λίγο, κύριε Μίλιο. Σας χάσαμε για λίγο.
1: Το τσακάλι, λέω, συνυπάρχει με τον άνθρωπο, ναι, συνυπάρχει μαζί μας και είναι και πολύ σημαντικός και ο ρόλος του ως καθαριστής, θα μπορώ να πω, ως ελέγχει τους πληθυσμούς των τροπικών και με το ρόλο αυτό συμβάλλει όπως ναι, δείχνουν και οι μελέτες που έχουμε σε εξέλιξη και στον αυξημένο ρυθμό της φυσικής αναδάσωσης. Όταν ένα δάσος καεί στη Σάμμο, λόγω της παρουσίας του τσακαλιού περιορίζονται οι πληθυσμοί των τροπικών, άρα είναι ένας πολύ τιμός μας σύμμαχος που βοηθάει και αναδάσωση. Ναι. Η αναδάσωση που γίνεται στη Σάμμο φυσικά από τη φυσικού μηχανισμού.
0: Βοηθάει στην αναδάσωση,
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Γίνεται στην
0: ένα
1: Ιταλία,
0: θέμα.
1: Δεν γίνεται στα γειτονικά νησιά.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που επιβιώνει ακόμα αυτό το εξαιρετικό θηλαστικό στο νησί.
0: Μας είπατε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή για το λαγοκέφαλο, αυτό το εξαιρετικά τοξικό και επικίνδυνο ψάρι που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες, ότι εμείς εδώ στη Σάμο πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μας δακώσει και να έχουμε έτσι αυτή την ισχυρή νευροτοξίνη στο οργανά του, που και απαγορεύεται βέβαια αυστηρά η κατανάλωσή του, να το τρώμε ακόμα και όταν είναι μικρό. Μας καθησυχάσατε. Και πάμε τώρα στο τσακάλι που είπατε όλα τα καλά και όλα τα ωφέλη που έχουμε από αυτό. Πρόσφατα έγινε ένα γεγονός στη Θεσσαλονίκη όπου κινδύνεψε από δάγκωμα τσακολιού ένα 4χρονο κοριτσάκι. Είναι στις ειδήσεις μπροστά. Από χθες.
1: Δεν έχουμε διασταυρώσει.
0: Δεν έχουμε εδώ όμως κρούσματα.
1: Και με το λαγοκέφαλο και με τα καρχαρίες και ναι. Υπάρχει μια τρομερή υπερβολή και παραπληροφόρηση των μέσων. Επομένως, δεν έχω γνώση το συγκεκριμένο περιστατικό, τι πραγματικά έγινε πέρα από αυτά που είναι στον τύπο. Αλλά θεωρώ ότι είναι άλλη μία από τις πάρα πολλές υπερβολικές ειδήσεις που τελικά τι κάνουν. Παραπληροφορούν τον κόσμο, υπερβάλλουν και δημιουργούν ανέτεια ένα πανικό. Βλέπω κόσμο που φοβάται να μπει στη θάλασσα φέτος με όλη αυτή την υπερβολή των media, ακόμα και το συστάμα που δεν έχουμε λογοκέφαλος, που δεν έχουμε μέτρησες και που καθαρίζει είναι σε 400 μέτρα βάθος και κάτω. Άρα μεγάλη προσοχή τι λέμε στον κόσμο, πώς το λέμε και δεν αξίζει τον κόπο για να πουλήσω μια είδηση να προκαλέσουμε πανικό ανέπιο στους πολίτες που ήδη έχουν πάρα πολλά προβλήματα ο καθένας τους.
0: Μάλιστα. Εγώ μένω στο Βαθύ, στη Σάμο δηλαδή, στην πρωτεύουσα, πάνω από το λιμάνι, περιοχή Κατσούνη. Χθες το βράδυ είχαμε μια αναστάτωση όλοι οι κάτοικοι εκεί. Κατεβαίνουν, ξέρετε, τα τσακάλια μέχρι χαμηλά. Καμιά φορά και μέχρι το λιμεναρχείο. Ψάχνουν τροφή προφανώς από τους κάδους. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε συμπλοκή τσακαλιού. Τα συναντάμε με το αυτοκίνητό μας βράδυ. Όταν γυρίζουμε έτσι λίγο πιο αργά σπίτι, είναι μέσα στο δρόμο μας. Τρέχουν, τα βλέπουμε σαν μικρά σκυλάκια. Και είχαμε μια συμπλοκή με γατάκια, πρέπει να ήταν. Ακούσαμε ουρλιαξιές, ουρλιάζαν και λόγω πανσουλίνου βέβαια. Και ουρλιαξιές από γάτες. Αναστατώθηκε όλος ο τόπος εκεί στην περιοχή Κατσουνίου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη.
1: Νομίζω ότι μας αναστατώνουν πολύ περισσότερο τα φορτηγά, τα κοναρίσματα, ο κόσμος, η φασαρία. Το θεωρώ κάπως αστείο. Τα τσακάλια υπάρχουν στο νησί, συνυπάρχουν.
0: Τα βλέπουμε.
1: Με τους κατοίκους του νησιού εδώ και
0: συνυπάρχουν, ναι, μερικοί τα ταΐζουν κιόλας όμως.
1: Δεν χρειάζεται να ταΐζουμε κανένα άγριο ζώο.
0: Ίσως γιατί πιστεύουν ότι έχουν έλλειψη τροφής και τα ταΐζουν, κύριε Μίλιου, ναι.
1: Απαγορεύεται να ταΐζουμε οποιοδήποτε άγριο ζώο. Δεν υπάρχει τρόπο να το τονίσω περισσότερο. Του αλλάζουμε τη συμπεριφορά και το μετατρέφουμε σε εκτατημένο στους ανθρώπους. Τα ζώα έχουν τους τρόπους τους, ξέρουν που θα βρουν τροφή, θα πάνε πιο ψηλά στο βουνό, θα βρουν μέρη, θα βρουν νερό. Δεν ταΐζουμε τα άγρια ζώα. Δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι και ένας τρόπος, ναι, για να καλύψουμε τις προσωπικές μας θελήσεις.
0: Δηλαδή στο διατάφτα, τα βλέπουμε με το αυτοκίνητο ή με τα πόδια και μας αποφεύγουν. Φεύγουν κυρίως. Έχουν και αυτό το ιδιαίτερο στυλ, είδατε, περπατήματος. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είναι σκυλός, δεν θυμίζει σκυλάκι. Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή αν το συναντήσουμε για να φοβηθούμε και να πούμε, όχ, ξέρω εγώ τώρα, μην μου επιτεθεί.
1: Είναι ανθρώπινη βλακεία. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα. Ξέρετε, δεν έχετε ακούσει ποτέ, είμαι σίγουρη, για κανένα ατύχημα, αλληλεπίδραση, οτιδήποτε τσακαλιού στη Σάμο με άνθρωπο. Και αυτό που λέτε που είναι στον τύπο, θεωρώ ότι είναι μία ακόμα από τις πολλές παραπληροφορίες που κυκλοφορούν στον τύπο. Άρα, προφανώς δεν είναι κίνδυνος. Πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε τους παλαιότερους που ήταν ακόμα περισσότερο από εμάς στα χωράφια, πεθυμένοι στη φύση κτλ., ποτέ δεν έχει υπάρξει πρόβλημα αλληλεπίδραση. Αυτό που μας. Που είναι πρόβλημα, είναι οι φόλες, είναι το ότι χτυπάμε τα αυτοκίνητά μας, είναι ότι τα θεωρούμε κατά κύριο και να τα ταΐζουμε. Καλό λοιπόν για να περιορίσουμε τον πανικό, να περιορίσουμε το συνεχιζόμενο πανικό, είτε αυτό είναι λαγοκέφαλος, είτε είναι καρχαρίες, είτε είναι μέδουσα, λίγο περισσότερη γνώση. Δεν μιλάμε για τρελά πράγματα, μιλάμε για τα αυτονόητα που γνώριζαν οι παππούδες μας, τα αυτονόητα που γνώριζαν οι προηγούμενες γενιές. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που είμαστε μέρος του οικοσυστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι να καλύψουμε τα κενά γνώσης μας γι' αυτό.
0: Τέλεια, υπέροχα που μας τα είπατε. Θα συμβιώσουμε λοιπόν με αυτό, αφού αποτελεί μέρος της ζωικής αλυσίδας στο νομό μας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που και σήμερα επικοινωνήσαμε για να βάλουμε κάποια πράγματα έτσι στη θέση τους και να μην νιώθουμε κι εμείς έτσι άσχημα και μήχανα. Και να σεβαστούμε το ζώο που και αν το συναντήσουμε, έτσι δεν είναι, δεν το πατάμε, δεν το σκοτώνουμε.
1: Ναι, ναι, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό μήνα.
1: Λίγο περισσότερη γνώση, λίγο λιγότερο πανικό και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέρος του συστήματος. Δεν είμαστε
0: γνώση και ψυχραιμία. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κυρία Μίλη. Γεια σας.

Ακούστε τώρα τι γίνεται. Δεν μας φτάνουν με τίποτα αυτές οι ώρες. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τη Σοφία Δουκάκη, πρόεδρο Συλλόγου Δίδων και Δεσποινίδων Καρλοβάσου. Έγινε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στα μέσα της εβδομάδας για τα 80 χρόνια του Συλλόγου στο ξενοδοχείο Ανέμα. Βρεθήκαμε εκεί, συγκινηθήκαμε με τις κυρίες που διατέλεσαν όλα αυτά τα χρόνια έτσι ως υπεύθυνες για τη δράση τους, για τη στήριξη ανθρώπων που είναι σε μια έτσι εύρωστη ομάδα αλλά και σε μια δύσκολη ομάδα, δηλαδή και τα δύο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο έτσι κοινωνικών και οικονομικών ομάδων έφερε το Σύλλογο στην κορυφή με πάρα πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο. Να της υποσχεθώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας πει για την εκδήλωση. Χόρεψε ο Ιωνικός Σύλλογος, είχαμε τάγκο, μουσική, πλούσια εδέσματα, νησιώτικο γλέντι, φοβερή ορχήστρα την επόμενη εβδομάδα. Εορτασμός μεταμόρφωσης, φίλοι μου, Σωτήρος στη Σάμμο, 6 Αυγούστου, με επίκεντρο το Πυθαγόριο που γιορτάζεται διπλά με την ιστορική ναυμαχία Μικάλης 1824, και θα βρεθούμε στις 5 του μήνα με πανηγυρικό εσπερινό, περιφορά εικόνας, την καύση έτσι της ναυαρχίδας, βεγγαλικά, 6 Αυγούστου, αρχιερατική θεία λειτουργία, επίσημη δοξολογία, εκδηλώσεις μνήμης για την ναυμαχία, αναπαράσταση μπουρλότο στο λιμάνι Πυθαγορείου, ιστορικός ναός μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Πυθαγόριο γιορτάζει. Σήμερα δεν μπορέσαμε να βρούμε το Σωτήρη Μαριωρή να μας τα πει, έτσι σας τα λέω εγώ, με την ησυχία του, γιατί το σύνθημα «Χριστός Σάμμον έσωσε» την 6η Αυγούστου 1824 τιμά την ιστορία του νησιού μας. Και θα είμαστε όλοι εκεί, θα πάμε νωρίς, θα βρούμε και πάρκινγκ, θα πάμε και στη Μαρίνα Πυθαγορείου, πιστεύω, όσοι τα καταφέρουμε από νωρίς, να βρούμε εκεί να παρκάρουμε. Και πολλά πολλά άλλα όμορφα, φίλοι μου αγαπημένοι, που θα συμβούν αυτή την εβδομάδα μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα τα πούμε. Πολλά καλοκαιρινά φιλιά σας δίνω και τεράστιες αγκαλιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μου, στο Άρωμα Γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Νίκος Μιχαήλ στην βοήθεια για τη συντέλεση της εκπομπής. Και όλοι εσείς με τα μηνυματάκια σας, το ενδιαφέρον σας, την εκτίμηση και την αγάπη σας που συντελέσατε, να είμαστε και σήμερα μια τεράστια όμορφη παρέα. Λοιπόν, είπαμε χαμόγελο, το καλό μας σε αυτό και όλα καλά θα πάνε. Να περάσετε τέλεια. Γεια σας.

0: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.
1: Έρωτα μου αλήθεια.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
7: See you at Corner.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 ετών και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα

0: Νόστιμο φαγητό όλη μέρα στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
0: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

και μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλές. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πολόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμιώτη.

Λευτέρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταγιά που λέει και το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και τον καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκη. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι, τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

0: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται στο Πόρτο Γερμενό στην Αττική καίγοντας σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη φωτιά που καίει πυκνό πευκοδάσος ανατολικά της Ψάθας. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο Αίγιο, το μέτωπο κατευθύνεται προς τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγιθεόδωρη και Λιδωρίκη. Επιχειρούν αυτή την ώρα και ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Φλόρινα και Εορδαία. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, αεκάρα, ξέρετε, γι' αυτό τον λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη, έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τις στήλη ματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει, εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούν.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο Γίνεται πραγματικότητα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

ρωτήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασε πολύ ωραία. Ήμουν, λέει, κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά έζησα πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει χιλιάδες κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασα από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη, Ταξιδρόμος, Ιστορίες κλπ. Μίμης Πλέσσας και αμέσως μετά Η Βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετή από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράν όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό όταν πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούργια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

Στη συνέχεια, Μανώλης Μητσιάς, κορίτσι με τα παντελόνια, το είχαμε στην εργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Και αμέσως μετά, το Άχελιδόνι μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Real FM.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο...
3: FM στους 102.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
13: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
12: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
13: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
12: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ.
0: Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή στο Real FM στους 97 και 8. Όπως ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2. Θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει καλά μέχρι τώρα και όσο περνάει η ώρα η ομάδα θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του, πάρα πολλές συνέντευξεις ήταν και τις βαριότανε από ό,τι έχει πει ο ίδιος, τι τον βαραίνει μέσα του, αν έχει αποθυμένα. Και είπε ότι είμαι ένας χορτάτος άνθρωπος, δεν έχω λέει αποθυμένα. Η νοσταλγία για εμένα δεν έχει μόνο κάτι τρυφερό, είναι και παγίδα. Σημασία στη ζωή έχει να κοιτάς μπροστά. Ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Προφανώς και μετανιώνω και για πολλά μάλιστα. Ας πούμε για το γεγονός ότι δεν πήρα το πτυχίο μου στη νομική. Έφτασα μέχρι το τρίτο έτος, όμως τεμπέλιαζα. Ήμουνα μακάκας, οφείλα να τελειώσω. Ένας άνθρωπος φτωχός όπως εγώ δεν επιτρεπόταν να τα παρατήσω. Δεν έγινα δικηγόρος, σκύλιασα όμως και έγινα δημοσιογράφος και πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, όταν βλέπετε να κλαίω, τρομερό κομμάτι. Συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο εδώ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Στόλης Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το Φεγγάρι Πάνω Θέ μου σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Και θα ακούσουμε τώρα μια φωνή που για πολύ κόσμο έτσι φέρνει σε αυτό που λέμε Στέλιο Καζατζίδη. Αναφέρομαι, το καταλάβατε. Μιλάω για το σπουδαίο το Λεωνίδα Βέλη. Πολύ ωραία φωνή και μεγάλο κομμάτι του Αγάπη Ολοζήλια. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

ήρθε η ώρα για την Οδός Αριστοτέλους με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι ο μόνιμος δίσκος του 1974. Τραγούδησαν ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης ο Καλατζής. Ο Γιάννης ο Σπανός, που είχε βάλει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του δίσκου και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο. Και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινε τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό. Ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτορίας. Αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά μπαντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

δύο κομματάρες και τα δύο του Μίμη Πλέσα. Το πρώτο με τη Μαρινέλα, Άνοιξε Πέτρα, και το δεύτερο θα πιω απόψε το φεγγάρι με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

0: Real FM.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προ...
0: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
4: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
14: Σιγά εσύ, σιγά.
13: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
14: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Να συνεχίσω.
13: Ναι, ναι, συγγνώμη.
14: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
13: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
14: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα θεωρεί λιγότερα καλά από κάποια άλλα δικά του? Και λέει ο Παπαδόπουλος, μια ζωή διαβάζω. Ένας διαρκής αγώνας για μάθηση και εξέλιξη. Δεν νιώθω ότι έφτασα πουθενά, όμως κακά τραγούδια δεν έγραψα. Ό,τι χαράχτηκε στο χαρτί από το μολύβι μου είχε πολύ αγάπη. Τίποτα που έχει τόση αγάπη και αφοσίωση δεν μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έγραψα αυτό που ένιωθα. Από εκεί και πέρα ήμουν καλυμμένος, αυτό μας λέει. Και έτσι πρέπει να το εισπράξουμε. Λοιπόν, πήγε μου σχολείο Πυρεωτάκη. Μουσική εδώ ο Γιάννης Πανός. Και μετά ακολουθεί τα αγαπημένα μου κομμάτια προσωπικά με την Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

ένας άνθρωπος που είχε δεθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο είχε πει ότι ένας άνθρωπος όλος αγάπη μια καρδιά που κεγόταν και δινόταν. Ο Μάνος ήταν πάντα με ένα βλέμμα και ένα μετέωρο βήμα στο μέλλον. Δεν φύγαμε ποτέ τελικά για εκείνο το νησί που λέγαμε με τις κιθάρες μας. Δεν ζήσαμε σαν Ροβινσόνες. Δεν πειράζει. Ο Μάνος ξοδεύτηκε στον έρωτα, στη φιλία, στο ξενύχτη, 47 χρόνια σαν αιώνας. Και γιατί αναφέρομαι στο Μάνο Λοΐζο? Γιατί θα ακούσουμε την κομματάρα «Δεν θα ξαναγαπήσω» με το μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη.

0: FM στους 102.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε.
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Στα γραφικά καλτερί. Γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
13: Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
13: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
12: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λικούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πόσα θα πει να κάνεις το παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλο στα δικά. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς τον καναπέ.

0: FM στους 102.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και Πτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
7: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
7: βαψίματα,
5: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
7: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
8: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.

μαζαρέψω τα ισόψυχά μου, κι όσα κι αν χάσω είναι δικά μου. Δε με πόνεσες, απλά με σκότωσες. Δε σου ζήτησα, απλά μου χρώσταγες. Μα όσο φεύγω μακριά, σε χρειάζομαι.

στη ιστορία, από την πράξη στη θεωρία. Ποτέ δεν ξέφυγες, απλά δεν ήρθες. Ίσως να ήθελες, αλλά δεν είχες. Μα όσο φεύγω μακριά,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273032203 και 694220-7979.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
11: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
8: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 2273-62-153.
5: See you at Corner.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα. Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κλαίω για σένα.